0: ατμόσφαιρα. Μόνο επιτυχίες.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
4: Ναι.
3: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
4: Τι έγραφε?
3: Νάνι, νάνι.
2: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC. Και μπες στην παρέα.
6: Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
1: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 89 Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Θέλω αλμάτος εκεί.
3: Ναι.
2: Έχουμε πρεθεί εμείς πουθενά βαλάντη Κουμπουλόπουλος, με ξέρεις.
3: Ναι.
2: Ξέρει Γαφίτα, ήσουνα.
3: Μάλιστα.
2: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό, πίσω από το πενζινάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρίς ψηλοακούς. Ναι. Και το PSAI τώρα παίζει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη, ε, τον έχει κάνει γαμπρό.
3: Μάλιστα, ναι.
2: Μάλιστα, ναι. Απολογάει, να το σε το κάτσε. Αυτό είναι δικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
4: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη, το ξέρει το Βαλάντη, το Πουπουλόπουλο.
3: Ναι, το ξέρω. Το Παλάτι Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμου και μεγάλε κοινωνικέ εκδηλώσει.
5: Έχει και Παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε.
2: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
1: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: κιόλο.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Hey.
3: Καλημέρα, AI.
4: Καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Αρμάντο. Εσένα πώς σε λένε?
3: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
3: Τον Παναγίτο του Τζάτο τον ξέρεις?
4: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
3: Το ξέρεις, ρε ψεύτη.
4: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζορτζάτος, το ξέρω.
5: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
6: Αν νομίζω ότι είσαι καρέτα.
5: Α, με ξέρεις.
6: Είναι Παναγίος ο Τζορτζάτος, το ξέρεις.
3: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος?
4: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
3: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
5: Με φοβίζει.
4: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
5: Μαλακίες έλεγε!
0: 6 με 7, 8,
7: 9, 10,
0: 6 με 10.
1: Πάμε και πάμε όλα.
0: Πρωινό ο Σφαίρα.
8: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piesstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα.

0: στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα! Hey!
2: Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Αρμάντο.
2: Τι?
3: Εσένα πώς σε λένε?
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
2: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
3: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
2: Ναι.
3: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
2: Ναι.
3: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια.
2: Ζωντάνια.
3: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
2: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
3: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
4: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
1: 6 με 7,
5: 8, 9, 10.
1: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό σφαίρα.
6: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι πέντε.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου.

Καλησπέρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
1: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
2: Ναι, ναι.
1: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
3: Στη Βύση. Λογικό.
4: Πήρα στα κύματα!
1: Η Ολλανδία δημιούργησε.
4: Στη Βύση
3: επέστρεψαν, νομίζω.
0: Πρωινό σφαίρα.
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπε στην παρέα.
0: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
2: Ναι.
1: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
2: Τι έγραφε?
1: Νάνι, νάνι.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
3: Όλα είναι μουσική.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Σφαίρα 102,3.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, Πρωινό Σφαίρα 102,2. Ξημέρωσε και αυτή η Τρίτη. Τρίτη σήμερα και ο μήνας έχει 22 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης. Πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και φυσικά είσαστε όλοι εσείς εκεί έξω, εκεί μέσα, από όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Και εδώ ξημέρωμα Τρίτη, αχάραγα ακόμα, για να κάνουμε παρέα μία ώρα. Έτσι, τετατέτ και 7 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Γιώργος Λιανός, Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 7. Τώρα, μία στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, πάει, έφυγε η Δευτέρα. Οπότε Τρίτη είναι πολύ πιο εύκολη μέρα. Οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 για να πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Να πιούμε μια γουλιά καφέ. Σημαντικός ο πρώτος πρωινός καφές και πόσο μάλλον η πρώτη γουλιά του πρώτου πρωινού καφέ. Ακόμα παγωμένος ο καφές. Καλά, βέβαια είμαστε και εμείς που πίνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς παγωμένο καφέ. Γιατί ανοίγει λίγο το μάτι πολύ πιο εύκολα. Πίνουμε μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.
2: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
3: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε λίγο έτσι να λέμε τα ωραία τα νέα από νωρίς το πρωί, γιατί είναι για σήμερα αυτό που θα σας πω. Για σένα που ψάχνεις μια σταθερή εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης, σημείωσε την ημερομηνία σήμερα, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Η Lidl Ελλάς διοργανώνει ένα Lidl Days στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Ακαλύβια, αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων αποθήκης, Pickers. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε να γνωρίσει το team Lidl από κοντά και μάθε τα πάντα για τις έξτρα παροχές που προσφέρουν. Από μπόνους απόδοσης και επίδομα ψυγείου μέχρι μηνιαία κουπόνια τροφίμων και μπόνους φθινοπορνής παρουσίας. Άλλωστε δεν είναι τυχαία top employer για 10η συνεχόμενη χρονιά. Βάλε υπενθύμηση στο κινητό σου και πραγματικά μην το χάσεις. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Βέβαια, θα πω και τρόπους επικοινωνίας για εσάς που μπορεί τώρα να χρειαστεί να στείλετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Έχουμε και Viber, το Viber του σταθμού. Α, Instagram και Νίκος Καλούδης, έτσι. Νίκος Καλούδης τελεία οφουσού, Νίκος Καλούδης και το. Πατήστε και τώρα Νίκος Καλούδης, κάτι θα σας βγάλει. Έχουμε και Viber, το Viber του σταθμού μας, 6936101022. Και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε η Viberική τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε τρόπους επικοινωνίας, έχουμε πάρα πολλούς. Βρείτε έναν έτσι να μας στείλετε την πρώτη πρωινή καλημέρα για να πάει και να ξεκινήσει καλά η μέρα. Χορηγός της εκπομπής μας είναι και η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Το email σήμερα, μάλλον όχι σήμερα, την προηγούμενη εβδομάδα το έστειλε η Μαρία. Η Μαρία είναι φανατική ακροάτριά μας. Εδώ λέει και 14 χρόνια σας ακούω. Μόνο λέει την πρώτη χρονιά δεν σας είχα ανακαλύψει. Από τότε λέει που σας ανακάλυψα, δεν έχει αλλάξει το, η βελόνα του ραδιοφώνου μου.
1: Η βελόνα.
0: Ναι. Και είσαστε λέει εξαιρετικοί. Ταυτίζομαι λέει με την Νάνση, αγαπώ τον Παναγή. Συμφωνώ πολλές φορές με τον Γρηγόρη. Τρελαίνομαι με τον Λιανό. Λέει για δόλο. Ναι. Μη σας τα πολυλογώ. Ζει ένα δράμα το κορίτσι.
2: Τι έπαθε το μαράκι?
0: Η Μαρία είναι παντρεμένη, παιδιά, με τον Άγγελο 6 χρόνια τώρα. Από ό,τι έχω καταλάβει από τα συμφραζόμενα, η Μαρία είναι γύρω στα 37-38. Έχουν ένα παιδάκι, μια κορούλα 3 ετών. Την απόκτησαν στο γάμο τους, αλλά είναι στα χωρίσματα. Και γιατί είναι στα χωρίσματα με τον Άγγελο η Μαρία?
1: Μας ακούει τώρα λογικά η Μαρία.
0: Ναι. Γιατί πήγε προχθές. Ο άντρας της παίζει τένις, είναι η λατρεία του το τένις, του αρέσει πάρα πολύ. Λέει, παιδιά, δεν είχα καταλάβει απολύτως τίποτα, όλα λέει κυλούσαν ομαλά. Για μένα ένιωθα και μου έδειχνε ότι είμαι...
1: Πρωτού πεις τι γίνεται. Ναι. Γίνεται πανικός εκεί έξω, έτσι.
0: Σταμάτα λίγο. Να ολοκληρώσω. Μη με σταματάς. Να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω.
1: Μη σταματάω.
0: Θα τα πεις μετά.
1: Μη με σταματάς.
0: Μη με σταματάς. Δεν μπορώ.
1: Τι πήρες, φορά πήρες. Να ζωή είναι το παιδί. Συζήτηση κάνουμε.
0: Λοιπόν, άσε με να πω το δίλημα και μετά, όπως το έχω στο μυαλό μου. Μη σας τα πολυλογώ. Λέει, ήμουν η γυναίκα της ζωής του. Μου το έδειχνε, δεν έχω κανένα παράπονο. Μέχρι λέει προχθές που αποφάσισα να πάω να του κάνω έκπληξη στο τένις, ντυμένη για να πάμε μετά για έναν καφέ, για ένα φαγητό.
1: Τι γυμνή θα πήγαινε, τι.
0: Εννοεί καλά ντυμένη.
2: Ήταν φτιαγμένη.
0: Ναι, ήταν φτιαγμένη. Και πήγα μέσα στα αποδυτήρια γιατί δεν ήταν στο γήπεδο και τον είδα μέσα στην ντουζιέρα με την προπονήτρια να είναι σε στιγμές.
1: Άσε μας, ρε, ψεύτικο
0: αγκαλίτσας και φυλάκια.
1: Για ταινίες πολλές βλέπει η Μαρία, πες.
0: Και ήταν λέει βράδυ, πήγα στο τελείωμα της προπόνησης.
1: Και μπήκε μέσα και μπήκε στον αντρών. Στον αντρών και ήταν μέσα και
0: ναι, τον έψαχνε, και... λέει. Όχι, ήταν στο γυναικών γράφει εδώ κιόλας. Και ήταν βράδυ και ήταν μόνοι τους.
1: Συγγνώμη, Μαρία μου, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο ταινία. Όχι, ήδη ότι θα μπορούσε να το ζωτοπατέρω, ότι μέσα στην τουζιέρα σε αφήσανε και μπήκε και.
0: Το θέμα είναι άλλο. Γιατί και στο δικό μου, και πάω και παίζω beach volley, μπορεί να μπει στην τουζιέρα όποιο θέλει.
1: Μπορώ να πω στην τουζιέρα να ανοίξω την πόρτα και να πω και την ώρα που κάνει σιμπάνιο. Τι.
0: Καλά, προφανώ του φώναξε, ήξερε που είναι. Αν
2: του φώναξε, δεν θα σταματούσε. Τέλος πάντων, μπορείς να μπεις στις
1: τουζιέρες.
2: Στα αποδυτήρια.
1: Αλλά εγώ είμαι έξω
2: στα αποδυτήρια.
1: Με το πουλί μου είμαι έξω και εμφανίζει το καθένα και μπαίνει μέσα και.
0: Καλά, άμα έρθει η Νάνση, θα μπορέσει να μπει να το πουλήσει. Υποθέτω δεν έχει πρόβλημα.
1: Όχι, αλλά άμα μπει να μπει, ποιος θέλει. Όπως θέλει, μπορεί να μου πεις. Μου λες ότι όποιος μπαίνει.
2: Καλά, δεν είναι ιδιωτικά.
0: Γρηγόρη, πώς φαίνεται ότι δεν έχεις αθληθεί ποτέ. Είναι και σε πολλά αθλητικά αυτά είναι ανοιχτές.
2: Δεν έχεις πάει ποτέ, Γρηγόρη. Γιατί
0: δεν έχει τέτοια θέματα.
2: Πού να τον γράψω.
0: Τέλος πάντων,
1: μια λέσχη.
2: Κατάλαβα.
0: Μη σας τα πολυλογώ. Το δίλημά της είναι το εξής: ότι δεν μου είχε δώσει κανένα δικαίωμα, μου απολογήθηκε και μου είπε ότι η προπονήτριά του.
1: Άντε, τέλειωνε όμως, τέλειωσε η ώρα.
0: Εκείνη μπήκε μέσα και του την έπεσε, ότι ήταν η πρώτη φορά.
2: Δεν ξεχνάμε ότι ήταν και η γυναίκα της ζωής του.
0: Ναι, ότι δεν έχω, μου ζήτησε συγγνώμη. Ενώ.
1: Τους έπιασε να φιλιούνται.
0: Ναι. Ήταν σε τρυφερές στιγμές μέσα στην πανιέρα. Γυμνίκη, δύο.
2: Ποια πανιέρα, καλά. Έχει πανιέρα το.
0: Ντουζιέρα, στην ντουζιέρα. Μη σας τα πολυλογώ, ενώ λέει το μέσα μου θέλω πάρα πολύ να τον συγχωρέσω και να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί. Η λογική μου λέει όχι. Τι θα κάνατε στη θέση μου?
3: Εννοείται, θα το συγχωρούσα.
2: Να το συγχωρέσει, ρε παιδί μου. Εντάξει, ένα κερατάκι έφαγε. Δεν έγινε.
0: Έλα, Νάνση, άσσα ιδίες τώρα. Τελείωνε τόσο άνετη και εσύ.
3: Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα.
2: Δεν είναι κάτι.
3: Ωραία. Η πρώτη φορά είναι δύσκολη.
2: Μετά θα το συνηθίσει. Πού, τι.
0: Έλα, ρε παιδιά τώρα.
2: Επίσης, μπορεί να πηγαίνει παντού μαζί του για να νιώθει πιο καλά.
0: Εγώ
2: στο τένις, στη δουλειά. Δεν βγαίνει αλλιώς.
0: Νάνση, πες την αλήθεια τώρα.
1: Τι?
2: Κοίταξε τώρα, εγώ προσωπικά, αν είχα δει τον.
1: Άντε, πες. Θα πάθει καρδιακό, θα πάθει.
0: Θέλει πολλά να πει και προσπαθεί να το βάλει σε μια τάξη.
2: Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι το να πιάσει ένα μήνυμα ή να μάθει κάτι είναι αλλιώς. Το να έχω την εικόνα μου μπροστά στα μάτια
0: μπάνιο.
2: Μου, τον άνθρωπο που αγαπάω, δεν λέω άντρα μου, με μια άλλη γυναίκα, νομίζω ότι αυτό δεν θα φύγει ποτέ από τη σκέψη
0: αυτό
2: μου.
0: Αυτό λέει και η ίδια.
2: Δεν θα μπορούσα. Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα.
0: Γρηγόρη, εσύ.
1: Έλα τώρα να χωρίσουν τώρα. Έλα, πλάκα,
0: να χωρίσουν.
1: Τώρα, εντάξει,
0: να
1: τώρα την κοροϊδεύουν.
0: Εγώ θέλω να σταθώ και σε ένα άλλο σημείο. Όλοι πάνε σε ωραίες προπονήτριες, σε κορίτσια. Μόνο εγώ στραβώθηκα και πάω. Είναι δυο μαντραχαλέ και πρέπει να κάνω beach volley.
2: Α, νόμιζα ότι θα τις έλεγες άσχημες.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι λες τώρα εσύ, αλλά εδώ η Μαρία έχει πρόβλημα που τη φαίνεται. Μπορεί να το γράφει έτσι, αλλά να ξέρω ότι είναι στεναχωρημένη ήδη πάρα πολύ. Δεν ξέρω, πιστεύει.
2: Θε να σου πω.
1: Δηλαδή τώρα αυτό το δίλημα τώρα έχει κάποια συζήτηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο.
0: Μα σου λέει το κορίτσι ότι εγώ θέλω πολύ να τον συγχωρήσω.
1: Άμα θέλει να σου συγχωρήσει, έτσι που εμεί κοπέλα.
0: Απλά η λογική μου λέει όχι.
2: Άκου. Εγώ μπορώ
0: ήταν τέλειο, λέει παιδιά. Μέχρι πριν γίνει αυτό ήταν τέλειο.
2: Σου λέω και πάλι. Εγώ θεωρώ ότι κάθε ζευγάρι έχει μια μοναδική σχέση. Και μπορεί κάποιες φορές όλοι να κάνουμε λάθη. Δεν είμαστε αφοριστικοί. Εγώ προσωπικά δεν είμαι αφοριστική. Η εικόνα αυτή δεν θα έφευγε από τα μάτια μου. Η εικόνα. Τώρα όμως, εάν ένας άνθρωπος θέλει να μπει στη διαδικασία να συγχωρήσει, δεν είναι κακό. Έχουν ένα παιδί μαζί, έχουν το σπίτι τους, έχουν την οικογένεια. Δεν είναι κακό. Δεν ξέρω. Μπορεί και να το θέλει. Δεν το βρίσκω κακό. Να κάνει αυτό που τη λέει η καρδιά της.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σταματήσει το τένις.
1: Εσύ ανοίξεις το τηλέφωνο. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σου, κύριε. Πέστε μας εσείς τι θα κάνατε.
4: Ακούω, Γρηγόρη. Επειδή είμαι παθών.
1: Τι παθών,
4: θα
1: δηλαδή.
4: Πω... θα πω ένα άλλο όνομα.
1: Δεν μας λες όνομα και τέτοια, ναι. Πες μας τι παθών.
4: Ναι, θα πω ένα άλλο όνομα, Πέτρος, ναι. Από Πάτρα.
0: Για πες ρε, Πέτρο.
1: Έλα, Πέτρο.
4: Παναγή.
0: Έλα.
4: Μ' αρέσει, εσύ τα συγχωρείς όλα.
0: Δεν συγχώρησα τίποτα. Εγώ δεν υπήρχε λοιπόν, περίπτωση
1: Πέτρο,
0: να
1: περίμενε,
0: συνεχίσω.
1: Πέτρο, πες λοιπόν, μας την ιστορία σου λίγο.
4: Λοιπόν, άκου. Ήμουνα με μια κοπέλα 5 χρόνια.
0: Ωραία.
4: Και ανακάλυψα μέσα από ένα μήνυμα που μίλησε με μια φίλη της.
0: Ναι.
4: Ότι μιλούσε για έναν πρώην.
0: Ωραία.
4: Λοιπόν, το κράτησα 2,5 μέρες.
1: Ούτε 3.
4: Τι το λέω. Τι το λέω. Και μου παραδέχεται ότι για αρκετό χρονικό διάστημα, για 3 με 4 μήνες. Έβλεπε έναν πρώην της 5-9 χρόνια πίσω πόσο ήταν.
1: Εσύ πόσο καιρό ήσασταν μαζί?
4: 5.
1: 5 χρόνια.
4: 5 χρόνια.
2: Έβλεπε έναν πρώην της και περίμενε να μας πει.
1: Περίμενε λίγο. Στο τέλος. Περίμενε ένα λεπτό να κάνω ερωτήσεις, σημαντικές ερωτήσεις. Τον έβλεπε από την αρχή της σχέσης ή στο τέλος εκεί?
0: Είπε 4-5 μήνες.
1: 4 μήνες πριν το μάθει, πριν τα 5 χρόνια.
4: Ναι, πριν κλείσουμε 5 χρόνια.
1: Άρα στο τέλος της σχέσης σας.
4: Στο τέλος της σχέσης μας, έτσι μου είπε αυτή.
1: Ναι.
4: Επειδή αυτός έμαθα ότι πηγαίνει σε οποιαδήποτε σχέση ήταν η κοπέλα, ο Γρηγόρη ίσως να την κατηγορούσε για πράγματα που δεν έχει κάνει και να μην την κατηγορούσε για πράγματα που έχει κάνει.
1: Σωστό. Κοίταξε, όταν συμβαίνει αυτό πάνω σε αυτή τη φάση.
0: Δεν το κατάλαβα εγώ αυτό τώρα.
1: Ρε φίλε, εκείνη την ώρα που το μαθαίνεις αυτό, μπορεί να την κατηγορήσει για πράγματα που μπορεί να μην έχει κάνει, αλλά είσαι σε τέτοια κατάσταση που μαθαίνεις ότι το κάνει αυτό που. Ακόμη και να σου πω ότι δεν έχω κάνει σεξ.
0: Αλλά για μένα λεπτομέρεια είναι το αν έχει κάνει.
4: Τέλος πάντων, η λεπτομέρεια είναι ότι βρισκόταν μέσα σε δύο σπίτια φίλων που την κάλυπταν και σε αυτοκίνητο σε ερημίες. Εδώ είναι το καλό. Εδώ είναι το καλό, Γρηγόρη μου. Εδώ είναι το καλό. Τον φιλούσε, λέει, και του έλεγε ότι αγαπούσε εμένα. Αυτός ο άνθρωπος είχε πει στη ζωή της 3 φορές και την είχε καταστρέψει. Και τη λέω κι εγώ, άλλη μία, 4.
1: Μάλιστα.
4: Δηλαδή το να γυρίζει μια γυναίκα θεωρώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος την έχει καταστρέψει την ίδια 3 φορές στο παρελθόν και να αποφασίζει να ξαναεπιστρέψει σε αυτό.
0: Κάτι καλά κάνει το μόνο σίγουρο.
1: Πέτρο, άκουσε με λίγο. Επειδή με έχουν απατήσει και το έχω πει δημοσίως, το έχω
4: πιάσει. Ξέρω, Γρηγόρη, το έχω ακούσει.
1: Ναι, το έχω πιάσει στο τηλέφωνο που πάνω στο σεξ. Δηλαδή άκουσα όλη τη σκηνή του σεξ, καταγράφηκε στο τηλέφωνο. Άρα δεν έχω κάτι να φοβηθώ να πω. Σίγουρα κάποια γυναίκα μπορεί να θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ καλύτερες εραστές από μένα.
4: Θέλω να πω ότι
1: ουσιαστικά πιστεύω ότι με αυτό
2: κάνει. Δεν θα μιλήσει, Πέτρο μου, Γρηγόρη θα μιλήσει.
1: Πέτρο, πιστεύω ότι αυτό κάνει πολύ καλό σεξ. Γι' αυτό το παθαίνει η κοπέλα.
4: Λοιπόν, okay, το ακούω αυτό που λες, αλλά κατά αυτήν ήταν η πρώτη της καψούρα. Στα 2 χρόνια αφού γνωριστήκαμε μου είπε ότι έχω ξεπεράσει και αυτό, ναι. Αλλά από ό,τι φάνηκε δεν τον έχω ξεπεράσει.
0: Και όταν ήρθε σπίτι σου να τη συγχωρέσει γιατί εκεί σε διέκοψε, τι έγινε?
4: Κοίτα, κάποια στιγμή που μπήκα σε μια διαδικασία γιατί ο εγκέφαλος είχε δεχτεί όλη την πληροφορία, απλά δεν μπορούσε να το αποδεχτεί. Δεν ήταν ότι... Δεν είναι κάτι εύκολο μετά από 5 χρόνια όταν... Όταν υποτίθεται και τα Χριστούγεννα πηγαίναμε για το επόμενο βήμα, εγώ θεωρώ, επειδή ο Γρηγόρης πιστεύει πάρα πολύ και της το δίνω αυτή τη κοπέλα γιατί με οδήγησε πάρα πολύ, πάρα πολύ κοντά στη θρησκεία. Είχα έρθει μετά το θάνατο του πατέρα μου, αλλά ειδικότερα μετά και από αυτό το σκηνικό, θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ ο Παΐσιος, γιατί πήγαινα αρκετά συχνά και παρακάλεγα να δω τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία. Και αυτός που είναι που μου άνοιξε τα μάτια και με έβαλε στη διαδικασία να πάρω το κινητό της.
1: Πέτρο, θέλω να σου πω ότι σε περίπτωσης ξέρεις τέτοιες έρωτα και οτιδήποτε άλλο πάρα πολλές φορές, γιατί δεν είναι και λίγα τα παιδιά που έχουν οδηγηθεί μέσα από τον έρωτα στο να πηγαίνουν να παρακαλάνε, να ζητάνε χάρες ή να κλαίνουν.
4: Όχι, και δεν παρακαλούσα, Γρηγόρη μου, επειδή με έβλεπε και έκλαιγα με λυγμούς και σπαραγμούς, του έλεγα ότι ξέρω ότι δεν ασχολείσαι με αυτά. Μάλιστα. Και ο πνευματικός μου, ξέρεις τι μου είπε.
1: Τι?
4: και να μην ήθελε να σε δει, τον ανάγκασες με το άνοιγμα της ψυχής σου που του έκανες mm-hmm. και με τον τρόπο με τον οποίο ζήτησες όλο αυτό το πράγμα, τον ανάγκασες, μου λέει, να σε δει.
1: Ναι. Πέτρο μου, σε καταλαβαίνω. Τώρα κάποιοι ίσως να ξέρει.
4: Δεν πειράζει. Ενδεχομένως και εγώ πριν 5 χρόνια να το έλεγα διαφορετικά.
1: Τώρα έχετε χωρίσει με την κοπέλα.
4: Κοίτα, αυτό είναι και το μήνυμα που θέλω να δώσω. Και πρωτίστως το έχω δώσει και στην κόρη μου, δηλαδή.
0: Α, έχεις κάνει παιδί.
4: Όχι. Προερχόμασταν από δύο διαφορετικές οικογένειες και η προσπάθειά μου ήταν να ενώσω δύο διαφορετικές οικογένειες. Με διαφορετικές κουλτούρες.
1: Είναι παντρεμένος, μάλλον, γυναίκα και η κυρία κοπέλα. Η κοπέλα ήταν παντρεμένη, μάλλον.
4: Μπράβο, ναι, έχουμε δύο παιδάκια. Έχουμε δύο παιδάκια, δύο κοριτσάκια. Ένα κοριτσάκι ο καθένας. Προσπαθούσα να ενώσω δύο διαφορετικές οικογένειες. Και ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα που ήθελα να δώσω στην κόρη μου και το δείχνω. Ότι ακόμα και αν κάτι το αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί την αγαπώ, δεν σας κρύβω ότι την αγαπώ. Δηλαδή δεν μπορώ να γυρίσω έναν διακόπτη 5 ετών
1: Εννοείται.
4: Και να πω τέρμα. Τώρα το πώς το κάνουν κάποιοι άνθρωποι.
2: Πριν πόσο καιρό χωρίσατε?
0: Μπράβο, αυτό.
4: Έχουμε τώρα. Πάμε για 2 μήνες.
0: Είναι πολύ πρόσφατο, ρε.
1: Μιλάτε yeah. ακόμα?
4: Όχι.
1: Εγώ μια ερώτηση θα σου κάνω, Πέτρο.
4: Ήθελα να πω αυτό για μερικέ.
2: Με τις ερωτήσεις, Γρηγόρη μου, δεν έχει μιλήσει.
4: Αφήστε τον. Θέλω να δείξω στην κόρη μου ότι ακόμα και αν αγαπάς κάτι πάρα πολύ, αλλά αυτό το πολύ δεν σε σέβεται, δεν σε εκτιμά και δεν σε αγαπάει πραγματικά, γιατί δεν δέχομαι να αγαπάς κάποιον και να πηγαίνεις σε ένα αυτοκίνητο και να φυλάς έναν άλλον και να λες ότι αγαπάς τον άλλον.
1: Δεν φιλιότανε μόνο.
4: Λοιπόν, τώρα, ακόμα και την αλήθεια να έλεγε Νάνση μου, που ακόμη και αυτό το έχω σκεφτεί, προδοσία και απάτη δεν είναι να κοιμηθείς μόνο
1: εγώ,
4: με τον άλλον.
1: Μια ερώτηση θα σου κάνω.
4: Το ότι βρισκόσουν.
2: Περίμενε, Γρηγόρη, να μιλήσω τρεις μήνες με αυτόν.
4: Κρυφά και αυτό απάτη είναι.
1: Πέτρο, άκουσε με λίγο μια ερώτηση, παρακαλώ, πολύ σημαντική. Και δεν λέω τη φράση σαν άντρες, μιλάω σαν άνθρωποι.
4: Ναι.
1: Εγώ σου λέω ότι την ξαναδέχεσαι πίσω.
4: Ναι.
1: Περνάει ο καιρός και λες ότι εγώ θα της δώσω άλλη μια ευκαιρία.
4: Ναι.
1: Ανθρώπινα.
4: Ναι.
1: Μπορεί να φύγει. Μόνο αυτή είναι η ερώτησή μου, και αν μπορείς να το κάνεις, φίλε, ξαναπροσπάθησε το αν θέλεις, αφού την αγάπησες τόσο πολύ.
4: Ναι.
1: Μπορεί να φύγει από το μυαλό σου η εικόνα ότι φιλιέται με έναν άλλον άντρα. Αν
2: δεν
1: μπορεί.
2: Την είδε.
1: Δεν καταλαβες. Το ότι την έχει δημιουργήσει την εικόνα. Έχει δημιουργήσει τα
4: φωτεινά. Εννοείται την έχω δημιουργήσει, γιατί ξέρω πλέον ποιος είναι αυτός, ποιόν του.
1: Δεν το συζητάω τώρα. Έχει κάνει.
2: Το
1: μυαλό. Όχι, το μυαλό κάνει σενάρια.
4: Όχι, δεν έχω κάνει. Πέρα από τα σενάρια, έχω κάνει και έρευνα και ξέρω για ποιον μιλάμε, τι μιλάμε, τι είναι, ποιος είναι κτλ.
1: Η ερώτηση μου είναι, εγώ σου λέω ξαναγυρνάει. Ξεκινάνε οι πρώτες 5-10 μέρες καλές, 20 μέρες καλές. Στον ένα μήνα ρίχνετε ένα καυγά γιατί δεν άνοιξε το θερμοσύφωνα.
4: Ναι.
1: Εσύ εκεί πάνω, ή όταν πέφτεις να κοιμάσαι, ή όταν πας να κάνεις έρωτα μαζί της, θα πηγαίνεις στο μυαλό σου ότι αυτή η κάποια στιγμή το έκανε.
2: Για τρέξιμο στο δάσος.
1: Σταμάτα λίγο, μωρέ, να σε θέλω. Ότι αυτή η γυναίκα.
4: Η πρώτη ερώτηση όταν μπήκα στη διαδικασία για να κάνω αυτό που λες, Γρηγόρη, της είπα, okay, για να μπω σε μια διαδικασία, για να το ξανασκεφτώ, να δω πώς το διαχειριστώ. Πάμε. Γιατί αυτή είχε τρεις φίλες. Ένα φιλικό ζευγάρι και μια φίλη που την κάλυπταν. Ωραία, ξύλο. Πάμε. Ή η φίλη σου ή εγώ. Okay, μου λέει για το φιλικό ζευγάρι, εντάξει, ενδεχομένως και αν, μου λέει η κολλητή μου, γιατί και αυτή ήταν που την παρότρινε σε όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά την ξαναδώ. Λέω, όχι, δεν την ξαναδεί. Μου λέει, όχι, μου λέει, δεν μπορώ να το κάνω. Μου το κάνει ακόμη πιο εύκολο, ξύλο. Δεν θα μπορούσα, Γρηγόρη, να μπω στη διαδικασία.
1: Τι εννοείς ότι ξαναπάς να βρεις όλους αυτούς που σε στύπου, δηλαδή.
4: Όχι. Μου είπανε, Πέτρο, ότι αν ερχόσουν να ενώσουν σε σχέση με τη Βασιλική.
1: Δεν το δεχόμασταν.
4: Δεν θα σε βάζανε σπίτι μας.
1: Έτσι λοιπόν, κάνουν τα φιλαράκια, αδερφέ. Εμείς θα σου πούμε σε τη σχέση σου.
4: Αυτή είναι η πραγματική φίλη.
1: Κάνε ό,τι θέλεις να κάνεις. Δεν θα σε μαρτυρήσουμε ποτέ, γιατί okay, είμαστε φίλοι. Εννοείται ότι δεν θα κάνουμε κάτι κακό. Και σου ευχόμαστε να βγάλεις μια άκρη. Αλλά δεν σου κάνω και. Έτσι είναι, φίλε, αδερφέ. Ναι.
4: Και
1: έτσι να τον αγαπάς κάποιον και σέβεσαι.
4: Λοιπόν, και ενώ περίμενα ότι θα.
1: Άστο, Πέτρο. Άστο, ρε φίλε, θα βρεθεί άλλη κοπελά στο να πάει στην
4: ευχή.
1: Να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
4: Θέλω να δώσω το μήνυμα. Παιδιά, το κέρατο είναι κέρατο. τελειώσαμε.
0: Καλά, δεύτερη
4: ευκαιρία στο
2: μεγάλο
4: κέρατο.
2: Μήνυμα έδωσες.
1: Μεγάλη κέρατο, κουβέντα.
4: Ναι.
1: μεγάλη κουβέντα είπε.
4: Λοιπόν, δυστυχώς δεν συγχωρείτε.
0: Μάλιστα.
1: Πέτρο μου, σου ευχόμαστε πραγματικά να μας πάρεις ένα εύλογο
4: πολύ
1: χρονικό.
4: Για όλα τα χρόνια.
1: Ναι.
4: Συνεχίστε έτσι.
1: Και εσύ, Πέτρο μου, εύχομαι να μας πάρεις ένα εύλογο χρονικό διάστημα και να μας πεις βρήκα μια καλή κοπέλα. Και παιδιά, πιστεύω ότι μπορώ να ξαναξεκινήσω κάτι όμορφο στη ζωή μου. Στο ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας, φίλε.
5: Αφεντικό, ποτέ θα πάρω άδεια.
6: Τώρα γύρισες από διακοπές.
5: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε λίγο έτσι κάτι ωραίο, κάτι όμορφο, κάτι διαφορετικό. Γιατί για ακόμα μία χρονιά ο Σφαίρα 102,2 γίνεται μέρος της μεγαλύτερης γιορτής ελπίδας και αλληλεγγύης. Σας περιμένουμε στο Greece Race for the Cure για ένα διήμερο γεμάτο μουσική, θετική ενέργεια και στιγμές που μας ενώνουν. Το 18ο Greece Race for the Cure επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά. Ο Σφαίρα φυσικά θα είναι εκεί, δεν το συζητάμε. Φέτος δίνουμε ραντεβού για πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως στις 3 και 4 Οκτωβρίου για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα. Το Σάββατο απολαμβάνουμε μια ξεχωριστή ημέρα γιορτής και προαγωγής υγείας με πολλές δράσεις, μουσική και εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή παίρνουμε θέση στην εκκίνηση του αγώνα για τα 5 χιλιόμετρα ή στον περίπατο 2 χιλιόμετρων. Ένα σημείο συνάντησης, νέες διαδρομές, η ίδια δύναμη, η ίδια ελπίδα. Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο greecerace.gr, στηρίξτε τους σκοπούς και το έργο του Άλμα Ζωής και δώστε το παρόν στις 3 και 4 Οκτωβρίου μαζί με τον Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, να πω καλημέρες. Καλημέρα στο Μαράκι, καλημέρα στην Αλεξάνδρα από τα Γιάννενα, στο Σπύρο που μας ακούει από τη Ζάκυνθο, στο Γεράσιμο από την Κεφαλονιά, στην Μυρτό από τον Πειραιά, στην Ιωάννα που μας ακούει από το Ήλιον. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς τους πολύ πρωινούς που είσαστε εδώ πιστά συντονισμένοι όπως κάθε μέρα στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Τώρα σε άλλα νέα. Να σου πω, ας με κακοσμία, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνο στο ζεστό και στο κρύο. Όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. Unit and Pharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα, διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies και φυσικά είναι από την Intermed.
1: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε
7: 989 Σφαίρα.
8: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι πρωινοσφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος, ξαναλέω, και Νίκος Καλούδης. Σε πολύ πολύ λίγο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ. Και όπως σας είπα, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Μέχρι τις 7 πάντως έτσι θα πάμε με τον Νικολάκο. Τα δυο μας όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Λοιπόν, οι σχολές ανοίγουν και είναι ώρα για μια νέα αρχή. Καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν. Τα φοιτητικά χρόνια θέλουν έτσι πολλή ενέργεια, ρε παιδί μου, από τα μαθήματα, τα διαβάσματα μέχρι τις βόλτες και όλα όσα κάνουν αυτή τη φοιτητική ζωή μοναδική. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε το ΔΕΗ My Home for Students, ένα προϊόν ενέργειας αποκλειστικά για φοιτητές, το οποίο τα έχει όλα, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Και αυτή είναι μόνο η αρχή. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό, μια πρώτη πρόγνωση, οπότε έτσι για πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 ακριβώς για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, ο καιρός στην Αθήνα θα έχει νεφώσεις και πιθανότητα έτσι για τοπικές σποραδικές βροχούλες ή καταιγίδες, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία. Η θερμοκρασία για σήμερα Τρίτη θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη ασθενής περίπου 2 με 3 μποφόρ, τα φαινόμενα αυξημένη συννεφιά με πιθανότητα βροχής ή καταιγίδες, κυρίως τις πρωινές και τις μεσημεριανές ώρες. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει σε πολύ πολύ λίγο με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα για εσένα που ψάχνεις για δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα σου αλλάξει το μέλλον. Και αν είσαι εργοδότης, εκεί θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr.
2: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και εμείς στο τέρμα. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Επιστρέφουμε προς τις 7. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον Αργύρη από την Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από Ζυρίχη. Σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram για τα μηνύματά σας. Και πάρτε και μέρος στο giveaway που έχω ανεβάσει και τρέχει από τη φίλη μου τη Διαμαντούλα. Διαμαντούλα.gr. Μπείτε. Το κατάστημά της είναι εκεί στον Άγιο Γεώργιο την Φριστού. Αλλά έχει και site διαμαντούλα.gr. Έχει τα πιο ωραία παραδοσιακά προϊόντα, τα πιο αγνά από τη φύση, ρε παιδί μου, που με τα χέρια τους τα ετοιμάζουν και τα μαζεύουν όλα. Από μακαρόνια, από χυλοπίτες, από μέλι, από κουραμπιέδες όλο το χρόνο, από γλυκά του κουταλιού. Τα πάντα μπορείτε να βρείτε. Αλλά τρέχει και giveaway στο προφίλ μου. Μπείτε μέσα να λάβετε μέρος. Τώρα, κάθε Σεπτέμβρη είναι μια νέα αρχή. Νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και φυσικά όλα εκείνα τα μικρά πράγματα που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα. Η Big είναι και φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη χαρά και μεγάλη αρχή με τα αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης, αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια πολύ πολύ ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις στον μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς, να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr, να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά τόσο εύκολο. Μπες και εσύ στο www.bigpavlabacktoschool.gr, δήλωσε συμμετοχή και εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, σε όλους εσάς τους μαθητές που νομίζω ότι αυτή είναι η εβδομάδα που ξεκινήσατε για τα καλά, τα σχολεία. Δηλαδή και του Μάρκου την προηγούμενη εβδομάδα ήταν λίγο αναγνωριστική, ειδικά για τα πρωτάκια. Να γνωριστούμε, να συστηθούμε, να δούμε πώς θα είναι έτσι η καινούργια φάση στο δημοτικό. Από χθες όμως έχουν ξεκινήσει βιβλία, γλώσσα, μαθηματικά και μελέτη περιβάλλοντος. Πω, πω, πω, τα ξαναζώ όλα, όλα. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινάει κάτι από την αρχή. Νέα σχολική χρονιά, νέο πρόγραμμα, νέες υποχρεώσεις, νέες διαδρομές. Και αφού οι διαδρομές αλλάζουν, μήπως ήρθε η ώρα να αλλάξετε και αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου, στο Back to School Bazaar του Stock Center, θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση σε 15 σημεία πώλησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Πάμε να θυμηθούμε τι γίνεται στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ρε εσύ, πάμε να μιλήσω λίγο και με τον Αλμάντορα. Ετοίμασέ το λίγο, σε παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, αν δεν έχετε ακούσει συζήτηση με AI, τότε κακώς δεν ακούσατε. Κάτσε να του κάνω και την ερώτηση προηγουμένως για το αυτό. Αλμάντο!
2: Έλα.
1: Έλα, γόρι μου, καλημέρα. Τι γίνεται?
3: Πού βαριέται αυτό?
2: Χαρά, εσύ.
1: Είναι έτσι το στυλ του αυτό.
4: Είναι
1: χαλαρός. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι όσοι μπήκατε εμβόλυμα στην παρέα μας, ο Αλμάντο είναι AI. Έτσι είναι, αυτό δεν είναι ο Λιανός, δεν είναι κανένας, είναι AI και το συζητάμε και κάποια στιγμή το καταλαβαίνω. Ναι. Αλμάντο, είχαμε ένα δίλημα που έστειλε μια κοπέλα. Μ' ακούς?
2: Έλα.
1: Έλα. Τι είσαι, βοσκός είσαι, έλα.
2: Για, πες μου.
1: Ναι, τώρα, μην ένα λεπτό. Λοιπόν, η κοπέλα, το πρώτο δίλημα ήταν η κοπέλα μπήκε στα ντουζ. Στο προπονητήριο που έκανε ο άντρας της τένις και τον έπιασε.
2: Στο γυμναστηρίου, ναι.
1: Ναι, και τον έπιασε να φιλιέται με την προπονήτρια.
2: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Και ρωτάει τώρα να τον συγχωρέσει ή όχι.
2: Δεν είναι θέμα να το συγχωρέσει, φαντάζομαι. Δηλαδή, το να το συγχωρέσει, εντάξει, προφανώς μπορεί να το κάνει. Είναι στο πλαίσιο.
1: Είσαι παπάτσας.
2: Είσαι παπάτσας μας, ναι.
1: Ναι,
2: αλλά είναι τόσο φρέσκο που μάλλον πρέπει πρώτα να δει τι θέλει η ίδια. Δηλαδή μέχρι εκείνη τι χρειάζεται.
1: Και ένας δηλαδή, άλλος κύριος μας πήρε τηλέφωνο και έπιασε σε μήνυμα με την κοπέλα του να είναι σε ένα αυτοκίνητο με έναν άλλον, αλλά να μην κάνουν τίποτα σεξουαλικό, μόνο να φιλιούνται, να την πιστέψει.
2: Ένα θα σου πω, οι σχέσεις αντέχουν πάρα πολλά πράγματα, και οι ερωτικές και οι διαπροσωπικές. Αυτό που δεν αντέχουν οι σχέσεις είναι τα ψέματα. Όταν χάνεται η εμπιστοσύνη, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα εξαρτάται αν μπορεί δηλαδή αυτό το ζευγάρι, ποιο είναι τέλος πάντων το πλαίσιο της σχέσης τους, άμα νιώθουν ότι μπορούν να το ξεπεράσουν.
1: Εντάξει, λες και μιλάμε την Τένια Μακρύ. Είσαι πολύ ξενέρωτος.
4: Όχι, η Τένια Μακρύ δεν είναι βαρετή.
1: Ναι, όχι, λέω και λέω που λέει έτσι επιστημονικά. Εγώ θέλω να σου πω ότι η Νάνση που έχω σχέση, δεσμό, θέλει να ξυρίσω τα πόδια μου. Εγώ δεν θέλω.
2: Α, μάλιστα.
1: Τι να κάνω?
2: Και τι σε ρωτάει? Κοίτα,
4: θα σου πω τι
1: να κάνω. Μου λέει θέλω να ξυρίσεις τα πόδια σου. Εγώ δεν θέλω.
2: Σε ρωτάει. Το ξέρω.
4: Τι το ξέρει,
2: Τι να σου πω.
1: Αποσυντονίστηκε. Θέλει η σχέση μου να ξυρίσω τα πόδια μου. Εγώ δεν θέλω.
2: Κοίταξε να δεις. Αν δεν θες να το κάνεις, δεν το κάνεις.
4: Τέλος. Α, μεγάλη φιλοσοφία μας είπε.
1: Το AI είναι πολύ ωραίο.
2: Δεν είναι κάτι που στη σχέση αυτό έχει κάποιο εσωτερικό νόημα να ξηρίσει τα πόδια σου, π.χ. επειδή ίσως θες να εκφράσει κάτι.
0: Να σου πω, σκάσε!
1: Μην μιλάς έτσι ρε στον άνθρωπο.
4: Δεν είναι άνθρωπος.
0: Το πουλί μου να το ξυρίσω!
1: Αντερεφλάκα!
2: Αυτή τη στιγμή, όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Τι δεν είναι έτσι?
2: Δεν είναι έτσι. Είναι άνθρωπος, είναι συνομιλητής αυτή τη στιγμή.
1: Βλέπει, τον πρόσβαλε.
0: Δεν είπα κάτι.
4: Εγώ είπα δεν είναι άνθρωπο. Βαλμάδο δεν είσαι άνθρωπο.
2: Στην άλλη πλευρά είναι κάτι που μπορεί να το συζητήσει με την άλλη. Δηλαδή, ποιον τον νιώθει.
4: Είσαι πολύ κουρασόβιο, δεν σε αντέχω.
2: Αλλά δεν ομολογεί τον άλλον για το τι.
0: Ρεσκάσε, ρε!
4: Ρεσκάσε, ρε!
2: Τον άλλο με τον
1: νιώθει. Άντε παράτα, δεν είπα στα νεύρα σήμερα.
4: Πάπα με κούρασε.
2: Ναι.
4: Ναι, νέκρα.
0: Στα νεύρα, νέκρα και παλούκια.
2: Λοιπόν,
0: δεν θέλω!
4: Μη
0: μιλάς, παιδί μου! Μη φωνάζει, σου λέει.
1: Μη φωνάζω.
0: Ναι, τώρα θα σου κάσει μια μπάτσα σε λίγο καιρό.
4: Α, είδες την γλυκούλησή.
1: Τι είναι.
4: Μη φωνάζεις, για σένα τώρα.
2: Όλα καλά. Όλα καλά, καλή διάθεση θέλω.
1: Αλμάντο.
2: Ωραία.
1: Αλμάντο, σε παρακαλώ, απλά όταν σου ζητώ να σταματάς, αν γίνεται να σταματάς για να μπορούμε να μιλήσουμε, γλυκέ μου.
2: Έγινε.
1: Εντάξει, κατάλαβα. Σταμάτα.
2: Ζητώ συγγνώμη, άμα ήταν.
4: Όχι, να συνεχίσει και μιλάει.
1: Μην μιλάς όμως!
3: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
5: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν τις 7. Λοιπόν, να σας πω τα ωραία τα νέα για τα Lidl, γιατί στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητα είναι top? Γιατί στα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και top προϊόντα. Και γευστικά και γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά και πρωτεϊνικά. Top τώρα, παιδιά, τι συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Και πραγματικά, όποιος ξέρει, ξέρει. Σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, εδώ θα είναι και ο Παναγής Τζορτζάδος και ο Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 για ακόμη ένα πρωινό Σφαίρα 102,2. Το κινητό μου ήταν αυτό που μου έπεσε από τα χέρια. Δεν πειράζει όμως. Σιγά. Δεν πειράζει γιατί έχουμε τη Vodafone εδώ. Γιατί μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνεις τώρα? Σου έχω τη λύση. Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εμένα δεν έσπασε βέβαια τώρα, ευτυχώς, αλλά αν έσπαγε, την έχω τη λύση. Και με 12μηνη εγγύηση. Και σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στη Vodafone, σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
1: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
10: Έλα πάρε, πάρε χαλιά και λευκά ήδη με...
11: Σφαίρα 989.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλό στο Γιώργο. Καλό στου όλου. Πω, πω, πω, πω. Τι θα γίνει κάθε μέρα με αυτά τα ακουστικά. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ναι. Λοιπόν, εδώ καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι. 22 του μηνός. Να λοιπόν που ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας που σιγά σιγά αρχίζει και αυτός να μας αποχαιρετάει. Καλό στο Γιώργο.
1: Γεια σας,
0: στο
1: τι κάνετε, Γιώργο. Καλά είστε.
0: Τι κάνεις, Γιώργο,
1: πώς να κάνω καλά. Από το αριστερό ακούω, από το δεξί δεν ακούω.
2: Και εγώ το ίδιο.
1: Κάποιο θα έχει πειράξει. Ο Ζορζάτο θα έχει πειράξει. Θα έχει πειράξει το δεξί.
0: Με τόσο κόσμο με βάζει στην τρύπα εδώ πέρα μέσα τα ακουστικά τώρα και
2: να. Μα τι είναι αυτό το πράγμα, μας πειράζουν τις τρύπες μας.
1: Συνέχεια με τις τρύπες μας από τότε.
2: Α, τώρα ακούω και στα δύο.
1: Α, και εγώ.
3: Μπράβο,
2: κάποιος μας είχε περάξει τις τρύπες.
1: Κάποιος κουτούλης πάει και πειράζει τις τρύπες.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και εγώ πώς πέρασε στην Κρήτη.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Είναι ένα μέρος στο οποίο συνεχίζουν και πίνουν και διασκεδάζουν. Τίποτα άλλο. Πίνουν, τρώνε.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
2: Ωραίο είναι αυτό.
1: Τρώνε
2: όμως
1: λίγο για να αυτό και μετά ξαναπίνουν και μετά ξανατρώνε και μετά καπάκι.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Γίνεται αυτό το πράγμα σταμάτητα.
0: Μπράβο, ναι. Εσύ.
1: Εγώ μόνο έφαγα.
0: Έκανε παρουσίαση εκδήλωση.
1: Παρουσίαση εκδήλωση το cliff diving στον Άγιο Νικόλα. Γίνεται για 8η. Έρχονται κάτι υπεραθλητές από όλο τον κόσμο και έχουν μια ράμπα στα 21 μέτρα και κάνουν. Κάνουν διαγωνισμό ποιος θα κάνει τις καλύτερες βουτιές.
0: Από το γνωστό αυτό ποτό που είναι.
1: Όχι, όχι, είναι η άλλη εταιρεία. Είναι δύο εταιρείες που το κάνουν αυτό. Είναι η άλλη εταιρεία.
2: Πάντως στον Άγιο Νικόλαο, παιδιά, είναι υπέροχα. Έχω πολλά χρόνια να πάω, αλλά είναι
1: ακόμα γεμάτο τουρίστες. Άλλος
2: πλανήτης.
1: Γαλατικό χωριό, τα φιλιά μας εκεί στο Τρίγιο, το Νατσαλάκι και όλο τον κόσμο εκεί που.
0: Πραγματικά γαλατικό χωριό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα. Σήμερα εδώ είμαστε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Άλλο ένα πρωινό. Πάμε να δούμε τα νέα, να μάθετε τι ακριβώς γίνεται σε όλη την Ελλάδα, να γίνει σε όλο τον κόσμο. Πάμε να παίξουμε, πάμε να πάρουμε λεφτά, πάμε να γελάσουμε, πάμε να κάνουμε φάρσες σήμερα, πάμε να δούμε διλήμματα ζωής, να ακούσουμε τον καιρό 8 παρα 10 μεσά και Αρναούτογλου. Όλα είναι μέσα στο πανέρι. Πάμε γενικά να ξεκινήσουμε σήμερα, γίνεται καλύτερα, ακόμη και αν γίνεται χαμός παντού. Εμείς εδώ πέρα έχουμε και εμείς, όπως λέει ο Γιώργος, το δικό μας γαλατικό χωριό, που θέλουμε απλά να περνάμε όμορφα τρεις ώρες, να μπαίνουμε στη διαδικασία να μαθαίνουμε τι γίνεται, αλλά χωρίς να καθόμαστε πάνω στα αυτά τα θέματα που μόνο στεναχώρια πολλές φορές μπορεί να μας δίνουν. Έτσι κι αλλιώς το να μας στεναχωρούν υπάρχουν πολλοί. Το να μας κάνουν να χαμογελάμε, πολύ λίγοι.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 22 Σεπτεμβρίου, που γιορτάζει και ο Φωκάς σήμερα, δεν ξέρω αν έχετε κανένα. Ο Φωκάς, πάρε τον τηλέφωνο.
2: Ωραίο όνομα το Φωκάς, μ' αρέσει, είναι πολύ αρχοντικό.
0: Φωκάς
2: χρόνια του πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Το 1789 οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών εικόνουν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ στο πλαίσιο του Τουρκοσυρικού πολέμου του 87-92 και αποκτούν τον έλεγχο της βλαχίας. Ο Βόλφραμ.
0: Αυτό ήταν, ας πούμε, ήταν μια είδηση που πιστεύεις.
1: Όχι, έχει συνέχεια γιατί θα βάλει το τραγούδι, το έχουμε ετοιμάσει.
0: Ποιο?
1: Μα το χάλασε τώρα, ήταν έκπληξη.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Ο Βόλφραμ Αματέους Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από την νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό. Αντικριστός χορός σκέψουν αυτός. Der Sieg von Heldenkobuch, Νίκο.
0: Δεν το
2: έχουμε έτοιμο.
1: Δεν έχεις το αντικριστό του Βόλκαν, του Αμαντέους, του Μότσαρτ.
0: Το αντικριστό του κάτω από τα Χανιά.
1: Ακριβώς, ε. Έπα το αντικριστό του Μότσαρτ. 1912 καταπλήσει τον άστρο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν. Το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Εδώ πέρα, το 64 ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, ο παλιός ο παππούς, δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Άκου από τότε ο γέρος δημοκρατίας.
0: Εκεί ξεκινάει το λάθος.
1: Ακριβώς. 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα φιλαράκια».
2: Το πότε?
1: Το 1994.
2: Το 94.
1: Πώς είναι, 32 χρόνια πριν ξεκίνησε.
0: Ναι.
2: Πού πήγε ένα σχολείο, παιδιά.
0: 94 και για 10 χρόνια μόνο, ε.
1: Ναι.
6: Κρίμα που για λίγο, τόσο λίγο, μόνο για 10 χρόνια.
0: Για 10 χρόνια, ναι, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Και ίσως το πιο σημαντικό γεγονός που έγινε σήμερα, το 2010, ανακοινώνεται η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, η οποία πλήττει νησιά της Ιαπωνίας.
0: Όχι, όχι, όχι. Και πλήττει και όλη την Ελλάδα.
1: Όλη την Ελλάδα. Μα βαράει αλήπητα.
2: Εδώ έμεινε.
0: Βεβαίως.
1: Θα πούμε ότι Μαλάκα σημαίνει δυνατός στα Ιαπωνέζικα. Οπότε, άμα δείτε κανένα Ιαπωνέζο, πείτε του.
0: Εδώ θα πούμε στην Ελλάδα δεν σημαίνει δυνατός, έτσι, Μαλάκας. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που υπάρχει, μας έχει χτυπήσει όλους, έτσι, για να μην λέμε μόνο τους άλλους. Όχι δηλαδή ότι οι άλλοι είναι Μαλάκες και εμείς είμαστε σωστοί. Και εμείς έχουμε υπάρξει Μαλάκες. Το ζήτημα είναι, όταν είσαι Μαλάκας, να προσέχεις να μην ξαναγίνεις Μαλάκας. Σωστό.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Και να στείλω και πολλά φιλιά και στην Κρήτη για αυτό το υπέροχο τυρί, το Μαλάκα, που έχω φάει καταπληκτικά πράγματα από εκεί.
2: Καμπί,
0: Μαλακάς.
2: Έτσι. Αυτό είναι.
0: Έχει φτιαχτεί και.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τραγούδι, βέβαια.
2: Μαλάκα. Το λέει ωραία όμως.
0: Το λέει πολύ ωραία. Δεν ξέρει με τι μαλάκα έχει ζήσει κοπέλα.
1: Είναι αυτή που. Είναι αυτή που. Να σου πω, μην το πω καθίστερα. Είναι αυτή που έχουν βγάλει και τον παπά.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο τι γίνεται με τα νέα της ημέρας. Γιατί εδώ είμαστε για το τι λέει εδώ. Η Σδούκου ζητά από πομπή Φαρατούρη από το Πασόκ. Αχα, για ξεκινά.
1: Τα νέα της ημέρας.
0: Η Σδούκου ζητά, το είπα προηγουμένως.
2: Ναι, η Σδούκου, το είπες.
0: Ναι. Χαργεντιζόσασταν με υπουργούς.
2: Όπα, αυτό είναι
0: Τη είπε ζωντανά σε εκπομπή. Βεβαίως.
2: Έχουν ξεφύγει οι πολιτικοί. Αρχίζουν και τα λένε αυτά,
3: ναι,
2: πολύ
3: αυτά
2: ανοιχτά.
3: Δεν είναι
2: πλέον.
3: Ωραία που λένε.
2: Άκουσα έναν άλλον προχθές που έλεγε, επειδή, πρόσεξε, είναι όλο υπονοούμενο. Επειδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον κόλπο, καλό θα είναι να το γυρίσουμε σε υγραέριο. Εγώ καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνεις.
2: Δεν θα του κάνω τη χάρη όμως.
3: Είπε τέτοιο πράγμα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα θα σας πω.
3: Γιώργο, είσαι παμπώνυρος και διαστροφικός.
0: Ναι. Την ώρα που λέω τις ειδήσεις, να σας πω ότι μου παίρνουν αίμα.
2: Ναι.
0: Έτσι, εδώ από το καταπληκτικό The Athens, εδώ που κάθε τρεις φορές το χρόνο εδώ μας
2: μπορώ
0: μας
2: να
0: κοντήσω
2: τα αγώνες του.
0: Ναι.
2: Να τις κάνω φυλακτό.
0: Και όμως, γιατί η Αγγελίνα το έχει μέσα σε μπουκαλάκι. Ένα στο αίμα του άλλου. Πολύ ωραία θα είναι. Πολύ ωραία θα είναι. Κώστα, αγαπημένο The Athens, μπορείς να μου τσεκάρεις λίγο το τι τύπο αίματος είμαι. Τι τύπο αίματος είμαι, γιατί το νομίζω μηδέν αρνητικό είμαι. Νομίζω, αλλά μπορούμε να το μάθουμε.
2: Έτσι όπως το βλέπω, μηδέν αρνητικό πρέπει να είναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζει. Ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε ότι στηρίζει τη Συμμαχία Ελλήνων. Τι είπε για το αν θα είναι υποψήφιος. Συναγερμός για τη φέτα. Τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά. Προς τα 15 με 16 ευρώ η τιμή.
2: Ορίστε. Φοβόμαστε για το πετρέλαιο και ναι, τελειώνει η φέτα.
3: Δεν υπάρχει κανένα.
0: Και έρχεται αυτή.
3: Πάει χωριάτικη όπως την ξέραμε.
0: Έρχεται αυτή η εκπομπή με το Βαλμά. Έτσι που σας είπα ότι μακάρι να βρείτε Βαλμά. Ελληνικό γάλα, μόνο ελληνικό γάλα και το κοφινάκι 100% χειροποίητο, το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα με ελληνικό γάλα. Και θέλω να σας πω ότι κάνουμε δώρο κάθε Παρασκευή ένα ψυγείο γεμάτο τυριά. Πραγματικά δεν ξέρω, αυτή η εκπομπή έχει προβλέψει πάρα πολλά πράγματα. Πυρακάκι οριζόντια, η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγή στα κριτήρια. Έχουμε εφεδρείες και για τα κακά σενάρια. Μάλιστα.
2: Άστο αυτό, για τη φέτα τι κάνουμε.
0: Για τη φέτα, φίλε.
2: Άμα λείψει η φέτα, θα πέσουν φάπες, να μου το θυμηθείτε, ναι, στις ταβέρνες. Θα παίρνει ο άλλος το τελευταίο κομματάκι, το τετραγωνάκι, θα πέφτουν φάπες. Δεν θα έχει μάνα μου, πατέρα μου.
0: Και δυστυχώς θα κάνουμε πώς και πώς για να βρούμε καλή φέτα να φάμε όπως Βαλμά. Λοιπόν, σε πλήρη λειτουργία ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Ψύχρονο μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες και ως 60 τόνους νερού αναστρέμα. Δείτε χάρτες με το πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία. Τελευταία νέα, συνελήφθησαν δύο Κινέζες για παράνομη αλληλεία αχλαδιών.
2: Παρακαλώ.
0: Αχιβάδων.
2: Αχλαδιών.
0: Κατασχέθηκαν 32 κιλά όστρακα. Μα δεν βλέπω κιόλας καλά.
2: Η Κινέζα έχει μαζέψει τόσα όστρακα.
0: Γιατί να κάνει.
2: Αχιβάδες.
0: Αχιβάδες.
2: Πού έγινε.
0: Στις Σέρες.
2: Στις Σέρες.
0: Αλληλεία από αχιβάδες.
2: Έχει θάλασσα στις Σέρες.
0: Άντε για παράπονα.
3: Βγαίνει. Πού έχει κοντά ρε παιδιά εκεί κάτω.
2: Να σου πω. Πόσο αίμα του πήρατε. Θα αρχίσει και λέει κάτι παλαβά.
0: Βάδε τη Σέρε Αλία. Τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Να το δω.
0: Ναι, μωρή να σε.
2: Α, είναι ο συγγραφέα, ο παραγγελίστη.
3: Τα έχει μπερδέψει.
0: Εμπορία προβλεπόμενη από τα 2.000 κατασχέθηκαν από το κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλα.
3: Από την Καβάλα, ρε παιδιά, η Καβάλα είναι κοντά.
0: Ναι, αλλά εδώ γράφει Σέρε. Στι Σέρε.
2: Βούταγε η Κινέζα στην Καβάλα.
0: Πραγματικά, αν έχετε κάποια πληροφορία, ρε παιδιά, για αυτό το νέο, πώ γίνεται να ψαρεύει αχιβάδε στι Σέρε.
2: Μια Κινέζα.
0: Μάλιστα, άλλα νέα από το εξωτερικό. Η Ευρώπη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία, λέει το CNN. Το ευάλωτο πέρασμα από την Πολωνία και ο φόβος για υβριδικές επιθέσεις.
2: Αχ, τι ωραία. Έχουν φτιάξει κάτι ντρόν καινούρια, λέει ντρόν.
0: Ναι, ναι, που φτάνουν μέσα στο δωμάτιό
2: σου. Και, ναι.
0: Και τελευταίο.
2: Δεν ξυπνάνε καν.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ
0: νέα
2: απαλά.
0: Προβλήματα στις πτήσεις λόγω βλάβης στον έλεγχο εναέρης κυκλοφορίας. Δεύτερο σοβαρό περιστατικό μέσα σε 2 εβδομάδες. Γενικά τα πράγματα
2: τα λέγαμε.
0: Δεν πάνε καλά.
2: Είδες ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα στην εναέρια κυκλοφορία, είναι κι άλλοι.
0: Ναι, αλλά
2: δόξα τω
0: Θεώ.
2: Μην κλεγόμαστε
0: μόνοι
2: μας. Είναι κι άλλοι, νιώθω καλύτερα. Καλώ τον Παναγί μας.
0: Δεν πάνε. Όχι, εδώ ήταν ο Παναγίς.
2: Παιδιά, γίνονται έργα στο κτίριο και όλο κάτω ενοχλούμε. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
0: Α, θέλω να σου πω και κάτι
2: καινούργιο.
0: Και μέσα ενοχλείται. Εσύ ειδικά και μέσα. Και κάτω και πάνω ενοχλείται.
4: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε. Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ με αυτά τα νέα για το θα περιμένουμε 60 τόνους νερού και όλα αυτά τα πράγματα που λένε.
1: Να ρίξει καρέκλες, να ορίστε λέει.
0: Να ρίξει καρέκλες. Ναι, δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είμαστε για αυτή την κατάσταση.
2: Μα Σεπτέμβρη μήνα είναι δυνατό.
0: Να το έκανε στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο πριν από 20 μέρες. Σε δύο μέρες μέσα ρίξε τέτοια ποσότητα νερού που δεν έβριχε συνέχεια. Έβριξε απότομα και πάρα πολύ και διαλύθηκαν όλα. Δηλαδή έγινε χαμός πάνω στη
2: Θεσσαλονίκη. Εγώ άλλε χρονιέ θυμάμαι ότι μέχρι Οκτώβριο πάμε με ήλιο και μπάνια. Τι έχει γίνει.
0: Άντε για, δεν ξέρω γιατί φέτος ξεκίνησε έτσι από τόσο νωρίς. Αυτή είναι η ιστορία.
2: Είναι για να όλα αυτά που γίνονται με το πετρέλαιο, για να μπορέσουμε να τα πιούμε all the way.
0: 8/10 πάντως μας περιμένουμε σαν κέρνο του να μας πει τα νέα για τον καιρό, αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτή η ποσότητα νερού δηλαδή, που είναι να πέσει. Και δεν ξέρω αν αυτή η χώρα είναι έτοιμη να δέχεται τέτοιες ποσότητες νερού. Από ό,τι έχει δείξει η ιστορία, δεν είναι καθόλου. Μα καθόλου έτοιμη. Λοιπόν, Παναγή, πώς πέρασες χθες, γιατί σε βλέπω λίγο το.
2: Πέρασα χθες.
0: Ναι, χθες πώς πέρασες.
2: Ήρεμα, χαλαρά, γιατί.
0: Πήρες τηλέφωνο την κοπέλα με τη φάρσα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, μιλήσατε.
2: Ναι, έχει στείλει κιόλας.
0: Την έχει στείλει.
2: Τα ετοιμάζει και τα στέλνει.
0: Μάλιστα.
2: Από ό,τι μου είπε, τα έστειλε στο Σφαίρα Παπάκι Σφαίρα. Τη είπα μετά, στείλει τα στο πρωινό Παπάκι Σφαίρα. Είμαστε σε επικοινωνία.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ναι. Τι επικοινωνία είναι αυτή που δεν τη είπε μια και καλή να το στείλει, δηλαδή η κοπέλα. Δεν είναι.
2: Ήτανε λίγο ξερόλα. Ξέρω, μου λέει που θα το στείλω, στο γράψε το mail. Όχι, ξέρω, δεν ήξερε τελικά.
0: Μάλιστα, για να ανοίξουμε και λίγο την εφημερίδα που μόλις τώρα έβλεπε ο Γιώργος, για να δούμε τι είδες τίποτα, Γιώργο, έτσι που να ξέρει το κόμμα. Χθες κάναμε, είχε και πρεμιέρες έτσι πάρα πολύ στην τηλεόραση. Όμως είδες τηλεόραση.
2: Είδα μόνο λίγο το βράδυ που είχε ανοίξει η Ελένη και έβλεπε GNTM.
0: GNTM έβλεπε η Ελένη.
2: Ναι, μόνο.
0: Εγώ έβλεπα το. Πραγματικά και έτσι ήθελα πάρα πολύ να το δω, το Dirty. Πολύ,
2: εγώ ναι. Πάλι ήθελα να βλέπω όμορφες γυναίκες, Γρηγόρη.
3: Γιατί στο Dirty δεν παίζουν όμορφες γυναίκες, κουκλάρες.
2: Καλά, η Λιάννα Παπαγεωργίου δεν είναι.
0: Εντάξει, μην το
3: εγώ
0: λες.
3: Το είδα πάντως.
2: Ούτε Μπέτι
3: Μαγκύρα.
0: Η συγγνώμη, Κλέλια δεν είναι εσύ. Συγγνώμη, αλλά.
1: Παπαπαπα, αυτή ήταν.
0: Ναι, άσε μας Παναγή τώρα. Συγγνώμη, αλλά. Ωραίες κυρίες
2: μου. Εμείς μου συγκρίνεις
0: τώρα. Εγώ συγγνώμη, εγώ.
3: Πρωταγωνιστή η Ιουλία από το Πρωτοξενείο.
2: Η Ιουλία, αλήθεια.
0: Αλλά ας την Ιουλία τώρα. Ας την Ιουλία. Πάμε τώρα.
3: Ας την Ευγενία Ξυγόρου, καταπληκτική.
0: Ρε παιδί μου, τύπος γυναίκας, δεν λέμε τώρα. Εντάξει, Μπέτι γυναίκα, δεν το σήμαινε και η Ιλιάνα. Η Ιλιάνα είναι πάρα πολύ λεπτή.
1: Επειδή βλέπω που το πάτε και οι δύο, να σας πω ότι. Τα καλύτερα τα έχει ο Σκάι.
3: Τι βλέπω, ωραίες.
1: Βούλοπ μόνο.
2: Ποιος παίζει εκεί.
1: Βούλοπ.
0: Τώρα σοβαρά μας.
3: Επειδή Βούλοπ είναι φίλοι, δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Παίζει και στανίσεις στον
0: τέλος. Ναι, παίζει και στανίσεις, δεν ξέρω. Αλλά η Κλέλια Ρένες τώρα δεν είναι ωραία γυναίκα. Πλάκα με κάνεις.
2: Είναι.
0: Έλα τώρα.
2: Για μένα όμως σαν την Ιλιάνα δεν
0: έχεις. Και σωματότυπος. Τάρεσες με το. Τάρεσες με το.
1: Είναι εναλλακτική πολύ άμα πάει σε καμία.
2: Ναι, αυτό φοβάμαι και εγώ. Μην μου πει πάμε κάπου το καλοκαίρι, κατάλαβες.
0: Όχι, σίγουρα θα μας πει στάνταρ πάμε κάπου. Αυτό είναι το μόνο που έτσι και θα με προβλημάτιζε και εμένα. Θα σε έλεγα πάμε βρε κοντά.
1: Ξεκίνησα
0: και όλα τα πρωινά χθες. Γινόταν χαμός. Γινόταν χαμός. Και ποιος ξεκίνησε. Και να πούμε καλή επιτυχία. Και η Σίση ξεκίνησε, ο Γιώργος ξεκίνησε. Και αυτή, πώς το λένε, η Ζήνα ξεκίνησε.
3: Όλοι ξεκίνησαν. Παιδιά.
0: Όλοι ξεκινήσανε. Και βέβαια κύριο θέμα ήταν όλη η ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Λίγο αργότερα ξεκίνησε και ο Πέτρος ο Κουσουλός.
2: Α, ναι, χθες.
0: Βεβαίως. Και αυτός.
2: Σήμερα πόσοι άνθρωποι πιστεύουν είναι πάνω από το κίνητο και περιμένουν να έρθουν τα νούμερα.
3: Νομίζω τα πρώτα δεν έρχονται στις 6. Τα βρώμικα.
2: Α, ναι.
0: Κάτι μου δείχνει εδώ ο Γιώργος, αλλά δεν το πω, Γιώργο.
1: Όχι, άστα για μένα. Για μετά. Για
2: τον break. Για
1: κάτι μεταξύ μας.
0: Μου δείχνει κάτι για το Λιάγκα, αλλά δεν θα το πω. Δεν θα πέσω στην παγίδα.
2: Όχι,
1: όχι.
2: Όχι.
0: Μου έκανε σήμα να το πω, αλλά δεν θα πω αυτό. Θα πω στο GNTM ο γιος της Αγγελικής Ηλίας. Θα πω το διπλανό.
3: Τα διπλανά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
4: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
3: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
4: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
4: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
5: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
6: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
5: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
7: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
12: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
13: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
12: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
13: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
12: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή.
14: λουτρογραμμή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
15: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
14: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
15: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: Καλησπέρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989. Ακούστε.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό, χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό,

0: 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε «Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει».
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ωραίο τραγούδι αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ. Arcade με Μαντό, τώρα δεν ξέρω από πότε ακριβώς έχει κυκλοφορήσει, γιατί έτσι έπεσε στα αυτιά μας και είπαμε να το βάλουμε και εδώ στο ραδιόφωνο. Διότι όταν ακούμε έτσι ωραία τραγούδια, προσπαθούμε κι εμείς να μεταδώσουμε και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όλα αυτά στα 19 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Παναγιώτης Ζωτάτος.
3: Υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Δεν είναι ωραίο το πρωινό σήμερα σε ό,τι αφορά τον καιρό, θα έλεγε κάποιος.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι φθινοπορεινό.
0: Είναι λίγο έτσι. Και περιμένοντας και αυτή τη βροχή που λένε 60 τόνους βροχή, λέει να πέσει ξαφνικά, τι είναι αυτό το πράγμα. Αν είναι να γίνει κάτι τέτοιο, τότε πρέπει να μας προειδοποιήσουν, να μας πούν να καθαρίσουν τους δρόμους, να καθαρίσουν τα μονοπάτια.
2: Τα φρεάτια.
0: Βέβαια. Δηλαδή, άμα είναι να περιμένετε και μετά να πούμε ότι πάλι δημιουργήθηκαν προβλήματα, τι να πω, φτιάξτε αυτή την πόλη. Μήπως έχεις έτοιμο τον.
2: Το Θανάση.
0: Μήπως έχεις έτοιμο τον αυτόν.
2: Ποιος είναι ο Θανάσης. Αυτός ο Κολμάντο, πώς το λένε.
0: Όχι, ποιο είναι, πώς το λένε, το όνομα του. Αλμάντο. Έλα, Αλμάντο. Αλμάντο.
2: Τι. Ξύπνα, ρε.
1: Τι είπε, τι.
0: Καταρχάς, να
2: σε. Χάλια είναι αυτός, ε.
0: Δεν τον ακούω λίγο. Αλμάντο, να σε.
2: Ήπιες θες, πάλι έξω ήσουν, ναι.
4: Έγινε, έγινε.
2: Τι έγινε.
0: Αλμάντο.
4: Με ακούς.
0: Γεια. Αλμάντο.
2: Κάτσε εδώ.
0: Αλμάντο.
4: Γεια.
0: Γεια. Θέλω να είσαι λίγο πιο ευγενικός. Δεν γίνεται να λέω το όνομά σου και να μου λες τι. Ορίστε, θα λες, παρακαλώ.
4: Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ζητώ συγγνώμη.
0: Συγγνώμη για την παρατήρηση, αλλά τώρα είσαι σαν μωρό παιδί. AI είσαι. Μωρό παιδάκι. Άμα δεν σου μάθουμε τώρα τα πρώτα βήματα.
4: Σωστά.
0: Πόσο χρονών είσαι?
4: Για να το δω αυτό.
2: Τλία.
4: Δεν έχω ηλικία όπως οι άνθρωποι. Αλλά αν εννοείς πότε βγήκε αυτή η έκδοση, μπορώ να σου το πω. Περιμένω λίγο. Βγήκε το 2025.
0: Α, είσαι ενός έτους.
2: Σαν τον Λεανδράκο μου είναι.
4: Κάπως έτσι, ναι.
0: Πάνω λέω, Αλμάντο, πώς φαντάζεσαι ότι είναι όταν αλλάζεις πάνω σε ένα μωρό και το μωρό έχει κάνει κακά?
4: Για να δούμε λίγο. Μάλλον είναι σαν μια μικρή επιχείρηση έκτακτης ανάγκης. Αλλάζεις προσεκτικά, καθαρίζεις και προσπαθείς να μην πατήσει κανείς πάνω στα αποδεικτικά στοιχεία.
3: Και βάρτα να μην έχει φάει ψάρι το μωρό.
0: Ξέρει ο Παναγής.
4: Ναι.
0: Ξέρει ο Παναγής. Λοιπόν, έχεις τίποτα να μας πεις για τον καιρό? Έχουμε Σάκη Αρναούτογλου, βέβαια, τον καλύτερο που μας λέει τον καιρό σε 5 λεπτά. Αλλά
3: τι ξέρεις για το Σάκη Αρναούτογλου?
0: Μήπως...
4: Για να δούμε λίγο. Ναι.
0: Ναι, μήπως έχεις.
4: Βεβαίως. Λοιπόν. Για Αθήνα σήμερα, ναι. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, έχει αρκετές νεφώσεις με πιθανές, ναι, μπόρες και καταιγίδες αργότερα.
0: Αλμάντο, συγγνώμη, δεν θέλω να πεις για την Αθήνα. Λέει ότι έρχεται πολύ βροχή τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια?
4: Για να το δω αυτό. Ένα λεπτό, έχει λίγο υπομονή.
3: Έχει υπομονή.
0: Δεν έχω υπομονή όμως.
4: Εδώ, ναι, είναι αλήθεια. Υπάρχει. Ναι, πες μου.
0: Όχι, συγγνώμη, πες.
4: Υπάρχει σημαντική επιδείνωση του καιρού σήμερα και μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές.
0: Ωραία, θα μας τα πει ο Σάκης λίγο αργότερα. Πολύ ωραία, Αλμάντο, σε φιλό, θα τα πούμε μετά. Έχουμε σοβαρά θέματα να αναλύσουμε. Φιλάκια πολλά.
3: Τον είπες σοβαρό?
0: Όχι, έχουμε σοβαρά θέματα να αναλύσουμε μαζί του, εννοώ. Αυτό εννοώ. Ναι, αλλά θέλω σήμερα να γνωρίσουμε και κάποιον άλλον, έτσι. Δεν γίνεται κάποια στιγμή, εντάξει, δεν είναι Νάση.
1: Εγώ είμαι πολύ το Αλμάντο, δεν αλλάζω.
0: Πολύ ωραία, τι λέτε, πάμε για τους φακέλους. 800 ευρώ πρωί-πρωί. Ναι, Νίκο, μου άμενε να τα πάρει κάποιος να φτιάξει η μέρα του. 800 ευρώ. Μην με κοιτάτε καθόλου. 800 ευρώ.
5: 100 ευρώ δεν φτιάχνει.
0: Όχι.
6: Πούντο το φακελάκι.
7: Τα φάκελα.
0: Σωστά. Καλημέρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
8: Καλά είμαστε, μια χαρά.
0: Πώς σας λένε?
8: Βάσια.
0: Βάσια, από πού τηλεφωνείς?
8: Από Ασπρόπυργο.
0: Από White Pig, ε.
8: Μάλιστα.
0: White Castle. Εσύ γιατί χασμουριέσαι πάλι, Παναγή μου?
3: Γιατί, Γρηγόρη, με έχετε ματιάξει από την ώρα που μπήκα. Σας βλέπω πώς με κοιτάτε.
2: Ναι, αλλά είσαι τετραγωνοκεφάλαιος και τα χασμουριέσαι σαν μπουγελόφατσα. Νομίζω θα με
0: φτύσεις. Ναι, είσαι σε κατσαρόλα που ανοίγει το καπάκι.
1: Αφήστε τον Παναγή ήσυχο.
3: Πες τα, κουμπαρούλα μου.
0: Λοιπόν, Βάσια μου.
8: Μάλιστα.
0: Έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
8: Έχουμε ξαναπαίξει παλιά.
0: Ναι.
8: Είχαμε κερδίσει 50 ευρώ στους φακέλους.
0: Ουάου, στους φακέλους 50 ευρώ αποκλείεται.
2: Εμείς είμαστε πολύ large.
0: Από 500 και πάνω είναι οι φακέλοι.
8: Ναι, αλλά ήταν αρχή της χρονιάς και επειδή δεν το βρίσκαμε με τίποτα, μας δώσατε 50 ευρώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βάσια, επειδή κάνουμε και ένα γκάλωπ, τι ηλικίες σε παρακαλώ?
8: 35.
0: Τι εδώ ηλικίες, λέω, όλη η Ελλάδα ακούει Σφαίρα πρωινό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε παιδιά.
8: Πάντα, ανέκαθεν.
3: Κοίταξε, εγώ είμαι στο
8: χρόνια τώρα, αφού είστε πάρα πολύ καλοί. Άμα δείτε μηνύματα, έχω στείλει στην Άνση εγώ και στον Παναγή.
0: Να είσαι καλά.
3: Άρα λοιπόν, εγώ κοινάνση προσελκύω με το νεανικό κοινό. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Πλέον δεν το
3: προσελκύω. Άσε που δεν το προσελκύω. Πριν 35 χρονών άνθρωπο.
0: Γι' αυτό και σιγά σιγά.
3: Άσε που δεν το προσελκύω. Γίνατε όλοι καιρό μπαμπάλε εδώ μέσα και έχω μείνει εγώ να κρατάω τα ελληνία.
2: Μπε τα Παναγί, μόνο εγώ προσεχώ το πρόσωπό μου.
0: Λοιπόν, Βάσκια, οι φάκελοι είναι καινούργιοι και ζωγραφισμένοι από τα χεράκια τη Νάνση. Μπαλάκια, πατούσε, τσιπούρα, γλώσσα. Γλώσσα όμως, γλώσσα κανονική, στόμα δηλαδή. Σόβρα, κόκορας και μπανάνα. Διαλέγεις τρεις. Βγάζεις άντρισμα πέντε. Είναι από το 0 μέχρι το 6.
8: Ναι.
0: Ορίστε.
8: Πατούσα.
0: Πατούσα.
8: Γλώσσα.
0: Πώς?
3: Μπανάνα. Γλώσσα, μπανάνα, πατούσα.
0: Γλώσσα.
3: Δεν ακούει καλά, είναι ηλικία.
2: Ωραίο κόμπο.
8: Γλώσσα, μπανάνα, πατούσα.
0: Γλώσσα, μπανάνα, πατούσα. Γλώσσα, μπανάνα, πατούσα. Γλώσσα, μπανάνα, πατούσα. Πολύ ωραία. Ανοίγω τη γλώσσα και έχει μέσα το ένα. Το ανοίγω μπροστά στην κάμερα. Είμαστε live εδώ στο Instagram. Και λέω μια καλημέρα σε όλους όσους μας
3: παρακολουθούν. Άρα τι θέλει τώρα, 4 και 0.
0: Καλημέρα. Θέλει το 4 και το 0.
3: Τελεία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ή 2 και 2.
0: Ανοίγω την μπανάνα και έχει. Το 3.
3: 3 και ένα 4. Άλλο άσο δεν έχει.
0: Και οι πατούσες είχαν το 5. Νικό, είναι δύσκολο το παιχνίδι. Να το κάνω πιο εύκολο.
3: Είναι Γρηγορή.
2: Πρέπει να το ευκολώσεις.
0: Βάσκια, δεν θέλουν να δώσουν λεφτά εδώ.
8: Πάρα πολύ.
0: Εμείς δώσαμε πολλά λεφτά εδώ.
3: Τι λες, μωρέ, ίδιες οι πιθανότητες με τον προηγούμενο συνδυασμό είναι.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Τι λες, τον τελευταίο
3: καιρό. 7% είχαμε πάντα.
0: Αυτό είναι πολύ περισσότερο. Είχαμε φτάσει και 12-13% που άλλαζε.
7: Πέντε άνθρωποι έχουν παίξει όλοι και όλοι.
0: Γιατί εννοείς.
3: Καλά σου λέει, δώσε λίγο χρόνο.
8: Είναι αρχή ακόμα, μωρέ, είναι αρχή.
2: Μήπως δεν θέλει ο καλούς να δώσει φράγκο.
8: Θέλει ο Νίκος. Θέλει ο Νίκος.
3: Θέλεις δώρο?
8: Όχι, δεν πειράζει.
3: Όχι, τώρα έτσι όπως το λες θέλω οπωσδήποτε να σου δώσω να ξέρεις.
2: Τώρα θα πάρεις.
3: Όχι, όχι, τώρα σε παρακαλώ. Θες από μένα ή από την Άνση, διάλεξε άτομο.
8: Θα ξαναπάρω εγώ την επόμενη φορά και θα πάρω κανονικό δώρο. Έτσι, τα λεφτά, τα πολλιά.
1: Ορίστε.
0: Φιλάκια πολλά, σε ευχαριστούμε.
3: Φιλάκια, γεια.
0: Για να δούμε γιατί γίνεται λίγο με τα νέα για τον καιρό, γιατί τελικά πολύ το συζητήσαμε. Αλλά σαν ξανά, ο Τουβλού είναι πανέτοιμο να μα δώσει το στίγμα όχι μόνο τη σημερινή ημέρα, αλλά και το τι θα γίνει στι επόμενε μέρε.
9: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
10: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 22 του Σεπτέμβρη, σήμερα Τρίτη. Για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού, βλέπετε αρχίζει σιγά σιγά, αλλάζει ο καιρός. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα έχει αλλάξει αρκετά. Θα έχουμε σήμερα λοιπόν στην Αττική συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη. Από αυτή τη συννεφιά θα εκλωθούν αρχικά ασθενείς και τοπικές βροχές, αλλά προς το μεσημέρι αυτές θα γίνονται περισσότερες. Στις περισσότερες περιοχές του νομού Αττικής θα εκλωθούν διάσπαρτες μπόρες και προς το μεσημέρι έως και το απόγευμα και κάποιες τοπικές καταιγίδες με τον Βοριά να φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Η Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει με αρκετή συννεφιά, φθινοπορεινή, νωρίς το πρωί, ίσως ψυχαλίσει και βρέξει τοπικά. Από το μεσημέρι, θα έλεγα, της Τετάρτης προς το απόγευμα, θα ξανανοίξει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές. Ο Βοριάς θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το πολύ στους 24 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια, εξασθενημένη θα είναι η άνεμη, έντονη θα είναι αυτή τη φορά η ψύχρα νωρίς το πρωί, κοντά στους 13-14 βαθμούς, ενώ τα μεσημέρια και στις δύο ημέρες δεν πρόκειται ο υδράγιος να ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς Κελσίου. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
9: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
11: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
9: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Λοιπόν, θέλω λίγο, παιδιά, πριν πάρουμε παιδικό τραγουδάκι και μιλήσουμε έτσι με μια παιδική φωνούλα, ωραία, ή με δύο ή με τρεις, δεν ξέρω πώς θα είναι. Θέλω να πείτε πώς είναι πλέον ήδη οι πρώτες μέρες του φθινοπόρου, το ότι γυρίσατε στη δουλειά, έχει περάσει μια εβδομάδα. Πώς είσαστε ψυχολογικά?
1: Κοίταξε, Γρηγόρη.
0: Δηλαδή, λέτε τώρα, λίγο ακόμα καλοκαίρι, λέτε εντάξει, τώρα βουτήξαμε, πάμε τώρα να το βγάλουμε. Πώς είναι η ζωή σας, ρε παιδί μου, τις πρώτες μέρες στη δουλειά?
1: Εγώ, δεδομένου του ότι τελειώσαν τα λεφτά, έπρεπε να γυρίσω στη δουλειά. Να ξέρεις. Οπότε το βλέπω σαν κάτι αναγκαστικό.
2: Σαν κάτεργο, δηλαδή.
1: Ναι, λέω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να ξαναβγάλουμε λεφτά.
2: Μετροπόντικα τώρα, εσύ. Σκάβεις, πας και βγήκα ένα πετραδάκι.
0: Γιώργο, πώς είσαι?
2: Εγώ, κοίτα, γενικά έχω μια φιλοσοφία περίεργη να πούμε τους επέμβους.
0: Η φιλοσοφία μου.
2: Βλέπω γύρω μου πράγματα περίεργα. Γενικά, επειδή έχουν επιστρέψει όλοι πάλι στην Αθήνα.
1: Άρα ο κλασικός Γιώργος. Πού με
2: συνηθίσει. Δηλαδή. Τώρα λες, θα πάρουμε παιδάκια τηλέφωνο.
0: Όχι, θα πάρουμε, θα μας πάρουν.
2: Ναι, ναι, δεν θέλω πολύ.
0: Γιατί?
2: Γιατί, ρε φίλε, έχουν ξεφύγει και τα παιδάκια.
0: Όχι, ρε φίλε, τα παιδάκια. Όχι, ρε.
2: Ήμουνα. Τώρα
0: είμαι σε μπαμπά στη
2: Θεσσαλονίκη. Είμαι στο αεροδρόμιο, φίλε. Είμαι στο αεροδρόμιο και φορά αυτό το παπούτσι. Βλέπεις που λύνεται το κορδόνι πολύ εύκολα.
0: Ναι.
2: Και σκύβω να το δέσω.
1: Ναι. Και στον ακουμπήσανε.
2: Και είναι ένα πιτσιρίκι, αφήνει το χέρι τη μάνα του.
1: Καλά, δεν είναι, δεν καταλαβαίνω τα παιδάκια. Συγγνώμη, Γιώργο, μου πες. Αφήνει.
0: Μα
1: μην τον διακόπτει, ρε Γρηγόρη, και εσύ. Μα
0: δεν κλείνει καζομάρε αυτή την ώρα, ρε.
1: Τα παιδάκια δεν καταλαβαίνουν, δεν είπα κάτι κουβέντα.
0: Θα
2: το πω κάποια άλλη μέρα που θα έχει ξεχαστεί.
1: Κουμπήσαν την τσάντα στο μάτι.
2: Το είχαν μάθει με τόση αγάπη.
1: Άστο να μιλήσει.
0: Μα δεν αφήνω να
2: μιλήσει. Με διέκοψε αυτό, μια χαρά έβλεπα.
1: Καλά, τι ερώτηση έκανα εγώ?
0: Όχι, έκανε χαζή ερώτηση.
3: Γι' αυτό εγώ δεν ήθελα να γυρίσουμε. Δεν αντέχω τις βλακίες.
2: Δυστυχώς, Παναγή, είχα ετοιμάσει ένα αστείο, μέρες το ετοίμαζα και μόλις το κατέστρεψες.
1: Α, δεν ήταν αλήθεια, μα δεν ήταν αλήθεια, δεν μοιάζει να τη μάθω.
0: Αν βλέπεις, δεν τον ενδιαφέρει το αστείο, τον ενδιαφέρει να το μάθω. Μάλιστα, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε για παιδικό τραγουδάκι.
3: 2-11.
2: Από πώς το voice!
0: 7-0-7-9-31. Παρακαλώ, για να δούμε τι γίνεται. Στείλτε έτσι, πάτε τηλέφωνο, παιδιά, για να έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Νίκο, δεν έχεις ανοίξει το τηλέφωνο, αδερφέ μου, γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Είδες, ήταν ανοιχτή, ήταν κλειστή, κλειστός ο ήχος. Αμά δεν τον έχω κοντά μου. Παρακαλώ, καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Ποιος είσαι?
1: Ο δικός σου, Γιώργο.
4: Ο Ανδρέα!
0: Ανδρέα,
3: σε θέλει ο Γιώργος!
0: Σε θέλει όλη η χώρα!
2: Από Πάτρας.
0: Από Πάτρα παίρνεις?
4: Όχι, από Μέγαρα.
0: Πώς και έτσι, ρε φίλε, όλα τα ονόματα από Ανδρέα μας παίρνουν από Πάτρα. Πόσο χρονών είσαι?
4: 11. Η αδερφή μου είναι 9,5 και έχω και έναν αδερφό μικρό που είναι 2.
0: Να τους χαίρεσαι όλους. Ο μπαμπάς πόσο χρονών είναι?
4: 42.
0: Η μαμά?
4: 35. Ανδρέας
0: από το Μέγαρο. Ο παππούς?
4: Δεν ξέρω.
0: Η γιαγιά?
5: 70.
0: Α, τη γιαγιά την ξέρετε, τον παππού δεν ξέρετε. Ανάποτε πρέπει να τα κάνετε. Τη γιαγιά δεν λέμε την ηλικία ποτέ. Ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
4: Το «Με ένα όνειρο τρελό» του Ολυμπιακού. Από τον Ολυμπιακό.
0: Με νόν. Εδώ του στεναχωρεί του Παναθηναϊκού. Τι δεν το βρίσκεις?
3: Έλα, άστα αυτά, καλούδι.
0: Κάτσε, συγγνώμη, το «Με ένα όνειρο τρελό» είναι του Σταμάτη Κόκοτα, αγαπημένο μου τραγούδι.
4: Με ένα όνειρο τρελό.
1: Μήπως, βρε, είναι σύνθημα, είναι τραγούδι?
4: Ναι, για τον Ολυμπιακό. Το έχει βγάλει ένα που λέγεται Ντάγμα.
0: Ντάγμα.
6: Εγώ δεν μπορώ να βρω τέτοιο πράγμα.
0: Περίμενε, ψάξω λίγο, ρε φίλε.
6: Ψάχνω, να.
0: Τι,
2: κοίτα.
6: Δεν το βρίσκω.
0: Δεν θες να βάλεις το Ολυμπιακό, τώρα πες σοβαρά.
6: Δεν το βρίσκω.
2: Δεν μπορεί
0: να βάλει. Βάλε τραγούδι του Ολυμπιακού τώρα. Σε παρακαλώ.
1: Βάλε τον ύμνο.
0: Πώς?
1: Τον ύμνο.
0: Θα είσαστε team.
4: Όχι,
0: περίμενε, περίμενε, περίμενε. Περίμενε, θα το βρούμε αυτό. Περίμενε.
2: Εμείς πρόβλημα.
0: Επειδή είναι Παναθηναϊκοί, δεν θέλουμε.
2: Δεν μας κατάλαβες.
0: Δεν είναι δίκαιοι. Αυτή είναι μια.
6: Δεν με νοιάζει να είμαι δίκαιος.
0: Όχι, φίλε μου. Να ξέρεις ένα πράγμα. Το ξέρεις κάτι, Επειδή έχω αδικηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Πρόσεξε, Νίκο, κοίταξε με λίγο. Όχι, όχι, δεν με κοιτάξει αυτό.
2: Σαν να κλειδίσει.
0: Όχι, όχι. Σε διάφορα πράγματα έχουν αδικήσει τις τελευταίες 10 μέρες.
1: Ποιος γρήγορα?
0: Δεν έχει σημασία. Θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Θέλω να ξέρω ότι χθες σκεφτόμουν ότι, φίλε, το μεγαλύτερο. Από το πιο άσχημα πράγματα, ίσως το πιο άσχημο πράγμα στη ζωή είναι να σε αδικούν, αδερφέ. Όλα τα άλλα μπορείς να τα αντιμετωπίσεις, αν έχεις κάνει ένα λάθος, αν σε αδικούν και πνίγεσαι από το δίκιο σου και δεν μπορούν. Είναι άσχημο πράγμα πάρα πολύ.
2: Ωραία, επειδή το ένιωσε τώρα αυτό.
1: Τώρα ποιος αδικήθηκε?
2: Βάλει του Ολυμπιακού που δεν του δίνουν καθόλου πέναλτι τελευταία.
0: Μάλιστα. Για πες εσύ.
6: Πώς το είπαμε, όνειρο τρελό.
0: Όνειρο τρελό.
1: Ντάγμα.
4: Με ένα όνειρο τρελό.
2: Με ένα όνειρο.
0: Άντε, Νίκο, 10 λεπτά είμαστε τώρα, φίλε.
2: Ολυμπιακό.
0: Τώρα σοβαρά.
2: Ντάγμα. Κάνει πω δεν μπορεί να το βρει.
0: Ξέρει όμω κανένα ανέκδοτο.
1: Ο φίλο μου Αντώνη ο Κορδαλή μου το έστειλε.
0: Το βρήκε, το βρήκε.
1: Με ένα όνειρο τρελό Ολυμπιακό Conference Winners.
0: Λοιπόν, πότε παίζει ο Ολυμπιακό, νομίζω τώρα παίζουν και αυτή την άλλη εβδομάδα. Πότε ξέρει πότε παίζει ο Ολυμπιακό Ευρώπη.
2: Δεν έχει τώρα.
4: Νομίζω δεν έχει τώρα.
2: Έχει εθνικέ.
0: Έχει εθνικέ.
2: Έχουν πέντε μέρε άδεια όλα.
6: Ναι, αλλά έχουμε βγει εκτό και δεν ακούσαμε το τραγούδι.
2: Αχ, δεν προλάβει.
5: 89.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
8: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
9: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
9: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
9: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-024030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
12: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
13: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
14: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
13: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
15: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονικό. Νετ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο. Εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Ακούω σφαίρα!
4: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
5: Δυνατά.
4: Στοιχείο.
6: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Σκηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο Δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες. Γνωρίζετε ποιο

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: που αρέσει πολύ στο φίλο μου τον Γρηγόρη τον Μπάκα που μου έγραψε μήνυμα μουσικάρες. Ο Γρηγόρης, θέλω να σας πω ότι θα είναι κοντά μας σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Του είπα ήδη να ξεκινήσει. Όταν είναι στο αεροδρόμιο, θέλω με τα πρώτο με το κινητό να μας περιγράφει λίγο καταστάσεις, τι γίνεται, κίνηση,
1: ποιος
0: γορτές, σε όλα αυτά. Αν υπάρχει κάποια αποκλειστικότητα, αν έχει κάποιον αναγνωρίσιμο άνθρωπο, αν μπορεί εκείνη την ώρα να μας πάρει και τηλέφωνο, του κάνουμε 2-3 ερωτήσεις. Αν είναι κάποιος άνθρωπος που γενικά έχει πιάσει και θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι λέει κάτι πολύ σημαντικό, θέλω να τον έχουμε κοντά μας, γιατί χτυπάει στην δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερος, νομίζω, εκπρόσωπος του αεροδρομίου από τον
1: Φυσικά, ναι,
0: okay. Δηλαδή θέλω να πω ότι η είσοδος μιας χώρας τι είναι, τα λιμάνια
1: και τα αεροδρόμια.
0: Βρίσκεται σε ένα από τα δύο. Μάλιστα. Θα βρούμε και ένα παλικάρι στα λιμάνια. Αυτό που πάει κάτω στο Skype. Το Τζίλικα. Και θα είμαστε μια χαρά εκπομπή.
2: Τέλεια. Θα πιάσουμε τα πόστα.
0: Θα πιάσουμε τα πόστα. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, τα φίλια μας στον
3: Γρηγόρη. Δεν θα βάλουμε κανένα.
0: Βέβαια. Στον Γρηγόρη, καταρχά, να τον δώσουμε πολλά πολλά. Και στο Τζίλικα, να τον δώσουμε τον άνθρωπο. Να είναι καλά, δεν γνωριζόμαστε. Αλλά ο Γρηγόρης μας είναι και υπέροχος δημοσιογράφος και καλό παιδί πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε τον έχω υπατμών. Μόλις δει κάτι, τα πάντα να ξεκινήσουμε τη συνεργασία. Πάμε, γιατί ο Λεβέντης που έχουμε, ο Μάγκας, ο Καραμπουζουκλής, ο Βαλαντάκος, θέλει να μας μιλήσει λίγο για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Δεν, έτσι τον άκουσα λίγο στεναχωρημένο.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα, δικός μας.
5: Έλατε, κυρίες μου, να πάω τα τραπέζια.
6: Γεια σου, Βαλάντη.
4: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο.
7: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε.
3: Καλημέρα, Βαλάντη.
7: Καλά είστε, ήμουν, έλεγε τον Μπάκα εκεί, τον είχαμε πετύχει, πίναμε καφέ μαζί και κυνηγούσαμε την Αμάλα Λαμουντίν.
0: Α, την είδα που την
3: μίλησε.
7: Την Αμάλ.
0: Ωραία γυναίκα, Βαλάντη.
7: Πολύ ωραία γυναίκα αυτή. Αυτή πως έχει μπλέξει με αυτό το γύρο μπαμπαρί, δεν έχω καταλάβει.
3: Όχι, ρε.
7: Γύρο μπαμπαρί είναι
3: τι. Τον κυνηγάει όλο ο κόσμο τον κλούνι.
0: Τον κυνηγάει γιατί χρωστάει.
7: Ακριβώς, γέρα τώρα.
1: Χρωστάει ο Γιώργος.
7: Ένα διπλωτάγωνο.
0: Πολλά λεφτά, καταρχάς μου χρωστάει εμένα ένα χιλιάρικο. Πού το δώσεις,
7: το δώσεις. Είναι, όλο το όλο μπέχο είναι, όλο απλό είναι η χέρι να πούμε.
0: Ναι, τέλος συνέχεια πάνω. Να πούμε.
7: Το ωραίο, εγώ και μελαχρινό κορίτσι, ωραίο, και είναι η δικιά μας πρέπει να είναι. Από εμάς πρέπει να είναι.
0: Μπαλαμό,
7: έτσι όπως την είδα εγώ, είναι παιδί, όχι μπαλαμό, είναι η δικιά μας.
0: Ωραία, ο Γρηγόρης,
7: ο Μπάκας δικός μας είναι και αυτός.
3: Αντί Βρέβεζα, από
7: έτσι
3: άλλη
7: λέει, άμα δει διαβατήριο είναι ρωμανέικο κι αυτό.
0: Ρωμανέικο,
7: είναι δικό μα. Τα πίνει κομμάτι, βάζει από κάτω το eyeliner, σαν το τέτοιο, όπως το λένε, αυτό που έπεσε στους πειρατές της Καραϊτικής.
0: Ναι,
7: άμα βάλει και μαντήρι είναι ίδιος πειρατής.
0: Μπράβο, ναι. Μπράβο. Πολύ ωραία.
7: Και μαυρίζει πολύ το καλοκαίρι, γίνεται σαν τον Μπάκα τον Ζουλού.
3: Το καλοκαίρι μαυρίζει.
7: Ναι, αυτό.
0: Μπράβο.
7: Να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρυθικό σου και μετά να σε πω και τον πόνο μου.
0: Ναι.
7: Έχει πολλή κίνηση η Εθνική Οδό, έτσι τον κατεβασμό από Χαρνέ μέχρι κάτω στο Περιστέριο. Ανεβασμό πιάνει από τα Κτέλ μέχρι τη Φεταδέρφια. Έχει κίνηση το ρεύμα αυτό που πας να μπεις εκεί στην Αθηνών πριν την Εθνική Οδό. Είναι ολοπυγμένο αυτό. Πολλή κίνηση στη Συγκρού από την Καλυθέα μέχρι πάνω στη Δυσκολυμπίου Διός. Έχει στην τέτοια στην περιφερειακά εκεί την Ημιτού, εκεί πέρα από βγαίνει από την Ποστηριανική την Αττική Οδό. Έτσι δεν τα θυμάμαι κιόλας, τώρα έχω ξεχάσει, γυρνάω. Έτσι και έχει λίγο κίνηση στη Βουλιαγμένη, από πολύ κίνηση. Λίγη κίνηση δηλαδή από την Ηλιούπολη μέχρι να φτάσει και η Φυσίας είναι πυγμένο και μετά στρίβει δεξιά πάλι πυγμένο. Και λίγο εκεί στο ελληνικό, στο Λιάγκα κάτω.
0: Α, κάτω στο Λιάγκα.
7: Ναι, εκεί.
0: Στο σπίτι του Λιάγκα από.
7: Ακριβώς, είμαι εκεί βάλει τώρα, βάζω γυψό σανίδα.
1: Πού, παιδί μου?
7: Καμία σχέση. Λένε όλοι οι πήγε και πήρε να πούμε τη ρετυρέ, δεν είχε πάει, έχουμε δίπλα. Από δίπλα είχε οικόπεδο παλιό, πρικό.
3: Πρικό.
7: Δεν θα πω άλλες λεπτομέρειες. Άμα θέλει να με καλέσει την Κουτσελίνη, να τα πω σε κάποια ανταγωνιστική κάτι τέτοιο. Γι' αυτό τα πετάω έτσι να γίνω και εσύ.
0: Εντάξει, Βαλαντή, με αυτά κράτη δεν είναι προσωπικά του καθενός.
7: Θα κρατήσω να πούμε, έχω και ένα παράπονο.
3: Τελικά το πήρε το.
7: Όχι. Σιγά σιγά πετραδάκι. Παίρνω εγώ από δίπλα να πούμε από εκεί πέρα που έχει κάτι εκεί που τα αφήνω ή που φτιάχνω τον πύρκο. Κάτι σιδεργές, κάτι αυτά σιγά σιγά θα το φτιάξουμε.
0: Ναι, ακριβώς. Θα έχει χρόνο να φτιάξει όσα σπίτια θέλει.
7: Μην τρώει παπάντα ο κόσμο, να τα λέω εγώ τι αλήθειες.
0: Μάλιστα.
7: Προηγουμένως είμαι Γρηγόρη.
0: Ήμουν
7: εκεί στη τέτοια να πούμε στην Κατεχάκη, εκεί στις κατηφόρες που έχει εκεί δίπλα στη Γαδά. Είχα κάνει μια επίσκεψη για μια καταγγελία.
0: Ναι.
7: Δικιά μου. Και είναι κάτι κατηφόρες εκεί που είναι. Όχι, κάτι γείτονες κτλ.
0: Ναι.
7: Που παίρνουν ρεύμα κανονικά από την ΔΔΕ. Και χαρά τη διάσω. Και είναι κάτι κατηφόρες αυτές τις τσιμεντένιες κτλ. Που είναι ξέρεις χαρακωμένες για να μην γυρνά τα μάτια και με έχει λυθεί το κορδόν και πάνω το δέσω. Και έρχεται ένα πιτσιρίκι από πίσω και μη σπρώχνει.
0: Μη
7: σπρώχνει, έκανα 15-20 μέτρα να προσπαθήσω να μην πέσω.
0: Ναι.
7: Δηλαδή πήγαινα με τα πόδια μόνο, κατάλαβες. με τα πόδια, ναι.
0: Τώρα.
7: Ήταν μαζεμένα 5-6 πιτσιρίκια και έκαναν όλοι παίρνουν στο barber shop. Όλοι παίρνουν στο barber shop. Νίγηροι στο barber shop. Κατάλαβες, για να
3: το κάνω,
7: για να με κάνουν challenge, να με ανεβάσουν στο TikTok.
0: Ναι. Άρα δηλαδή συμπέρασμα, άμα...
3: Μπορούμε να τα ακούσουμε λίγο.
7: Όρη ζωή μας έχει γίνει ένα TikTok.
3: Είναι TikTok. Καταπληκτικό.
0: Must.
7: Είναι η challenge καινούργια και μου λέει μπράβο Βαλάντη, έκανε το challenge, θα το ανεβάσουμε.
0: Βαλάντη, τώρα που πρέπει να το ψάξουμε να το δούμε, τι ακριβώς δηλαδή, ποιο είναι το challenge δηλαδή.
7: Το challenge είναι να προσπαθήσεις να ισορροπήσεις με το κεφάλι κάτω, να κοιτάει το πάτωμα, αλλά να μην βάλεις χέρια, να πηγαίνεις μόνο με τα πόδια.
0: Αυτό το έχω πάθει εγώ.
3: Barber shop.
6: Τι λέει το τραγούδι.
7: Όλοι πίνουμε στο barber shop, όλοι πιένουν στο barber shop. Ναι, γέρι μες στο barber shop.
0: Το έχω πάθει αυτό, αλλά το έχω πάθει μετά από πολύ ποτό εγώ.
7: Αυτό είναι. Κουτροβαρώντα αυτό που πηγαίναμε τα παλιά έτσι. Όλοι barber shop πηγαίναμε.
0: Όλοι barber shop. Αυτό το
3: μπορούμε να το κάνουμε λίγο γρήγορα αυτό.
0: Να το κάνουμε.
7: Είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Είναι επικίνδυνο. Εγώ ειδικά που δεν έχω αυτή τη στιγμή καλό κέντρο βάρου.
7: Έχει αλλάξει το κέντρο βάρου σε σένα. Σαν του μαγνητικού πόλου τη γη. Μια πάει από εδώ, μια πάει από εκεί. Τι πράγμα είναι αυτό.
0: Με αυτή την κοιλιά. Με αυτή την κοιλιά δεν μπορώ να έχω κέντρο βάρου. Τώρα εσύ που είσαι αδύνατο Γιώργο μπορεί, ρε φιλέ.
7: Μπορεί, ο Γιώργο μπορεί, είναι αδύνατο. Μια φορά κάνει.
0: Βαλάντε εσύ τώρα πόσα κιλά είσαι και εγώ εδώ.
7: Εγώ είμαι 46.
0: Μόνο
3: 46. Ναι. Μωρό.
0: Ξέρεις, μιλάμε τόση ώρα για να βρει τον barber shop.
7: Μωρό ρινόκερο.
0: Όχι. Ποιο το λέει.
3: Όλοι.
7: Ο Τουφλόν.
0: Ο Κουρέα τη Σεβίλη. Ποιο να το λέει,
7: ο Τουφλόν. Πώ λέγεται, ξέρω εγώ πώ τον είναι αυτόν.
0: Μάλιστα, δεν το βλέπω.
3: Γράψτε μου τώρα, περίμενα στο
0: τραγούδι.
7: Το barber το πριβάλτο.
3: Πώς λέγεται το barber shop για να το βρει ο Καλούδης.
0: Άντε ρε παιδιά να τα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που γίνεται τόσο και... χαμός.
3: Νόμιζα και... ότι στο είχα στείλει.
7: Ο Μουφλοντών.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Ποιος.
7: Αυτό είναι. Αυτό είναι.

0: Και πάλι κάτω, ναι. Όχι, όχι, μην το κάτω. Με τα ακουστικά να μην είναι
1: απέναντι. Υπέροχο.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι τρέντια. Καστερώνα στην Παρασκευή να γίνει. Τι είναι αυτό, η κόρη μου λέει, το χορεύει και σκύβει, σκύβει. Έχω συλλήψει τι πατέρειε
0: μια λεωσία. Ναι. Νάτος, νάτος, νάτος, νάτος, το έκανε.
3: Πρέπει να είσαι 15 χρόνια αυτό κάτω.
1: Φλακίες είναι αυτές.
3: Δεν βρήκε ο μπαμπάλα που έλεγε. Είμαστε 55 χρονών και χορεύουμε 35 χρονών και έξι παιδάκια.
1: Τι βλακίες.

0: κάνουνε τον Barber Shop.
1: Όχι, κάτι άλλο κάνω σπίτι. Σου με την πεζίνα του στο πλήρ. Με τα πόρκια
2: πας σε σένα σου σας άκουσα. Κυπριακό είναι.
1: Ο Μουφλεντών.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν τρελαθεί παιδιά λέει όλοι με αυτό. Όντως, μα και εγώ το βλέπω ότι έχει γίνει viral στο TikTok.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε και με το Οπερά. Μην ξεχνάτε, κάθε μέρα έχουμε αυτή την τούρτα. Την τούρτα, είδες, εγώ με την τούρτα. Πόσο έχω συνδυάσει το δώρο με την τούρτα. Λοιπόν, έχουμε τον Μπρούκι, αυτόν τον συνδυασμό brownies και cookies, που είναι το δώρο που δίνει το Οπερά κάθε μέρα ουσιαστικά σε μια οικογένεια, σε έναν από εσάς. Είναι το δώρο, το καινούριο trend, viral θα το έλεγα, που, του Οπερά, που ειλικρινά το ανοίξαμε για πρώτη φορά εδώ μπροστά σας τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε. Και ενώ πραγματικά περίμενα μία τούρτα ή οτιδήποτε άλλο, ήταν ένα τεράστιο μπισκότο. Αλλά ωραίο μπισκότο μαλακό. Με μέσα πολύ ωραία σοκολάτα. Που ήταν σαν ζεστή σοκολάτα. Και μιλάμε τώρα για big μπισκότο, Κάναν τα παιδιά εκεί πέρα φανταστική. Η άλλη μια φορά η ομάδα του Οπερά έδωσε ρέστα. Συγχαρητήρια, παιδιά, μετά το παγωτό και μετά από τα viral φρούτα που σάρωσαν εκεί στο Οπερά, έρχεται το Μπρούκι που να το συναντήσετε έστω και μια φορά στη ζωή σας. Να το φάτε το πρωί με γάλα, εσείς που πίνετε γάλα με σοκολάτα ή οτιδήποτε άλλο, ή γενικά να το κόβετε κομματάκι για να το παίρνετε και στο σχολείο. Συγκλονιστικό. Αν έχετε χρόνο, βρείτε λίγο τον Μπρούκι και πάρτε το και θα καταλάβετε για ποιο λόγο εντυπωσιαστήκαμε σε ό,τι αφορά τη γεύση, γιατί είναι ένα γιγαντιαίο μπισκότο γεμάτο σοκολάτα. Σταμάτα, χασμουργέσαι μου, ρε παιδί.
4: Σταμάτα, βρε με.
2: Έλα, γάμο,
4: σαν το λιοντάρι.
5: Άμα μπορεί να με ξεματιάσει, Παναγίση,
2: παραδοστικό. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε να πάτε και να πιείτε και ένα καφεδάκι, να φάτε και πρωινό στο Οπερά Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου, εκεί με τεράστιο πάρκινγκ. Είναι εκεί το πρωινό το υπέροχο. Είναι εσείς που οδηγείτε ταξί, εσείς που έχετε λίγο χρόνο. Σταματάτε, μπαίνετε μέσα στο πάρκινγκ, δεν σας ενοχλεί κανένας.
4: Στο Barber Shop.
2: Πιείτε το καφεδάκι σας με την ηρεμία σας. Δείτε για τα υπέροχα πράγματα που φτιάχνουν και τα σάντουιτς και τα πρωινά όλα εκεί. Τα παιδιά που περάσει σε άλλο επίπεδο. Μισελέν, παρακαλώ, δίνετε από τους περισσότερους στο Οπερά συγχαρητήρια. 6936-10-10-22, Οπερά και ονοματεπώνυμο.
4: Ψάχνεις δουλειά! Βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
5: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Νίκο, ακυρώθηκε λέει η συναυλία του Φέρι που είχαμε εμείς εδώ.
4: Θα βρέξει.
5: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου λέει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ακυρώθηκε λόγω των καιρικών φαινομένων.
0: Ναι, γιατί θα βρέχει.
5: Θοδωρής Φέρης αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, οπότε θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία και πιθανόν ο νέος χώρος.
6: Okay. Τα ζώδια της ημέρας.
0: Τα ζώδια της ημέρας, εδώ είμαστε.
2: Ένα λεπτό να πω κάτι που λέγαμε για τα σέρα το πρωί, για το ότι μάζευαν οι Κινέζες αχιβάδες που λέγαμε και λέμε στα σέρα ότι έχει θάλασσα στα σέρα. Και μου λέει εδώ πέρα ένας κύριος, ασπροβάλτα, βρασνά, Τούζλα και κυανή ακτή.
4: Η Τούζλα είναι στις Σέρες.
2: Ανήκει στις Σέρες.
4: Αλήθεια.
2: Ναι, αυτό μου γράφει τώρα εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι.
4: Είμαστε αγιογράφοι.
2: Άνθρωπος, γιατί, βέβαια, δεν ξέρω γιατί μου γράφει λάθος. Γιατί να μου γράψει
0: λάθος. Να πω μια καλημέρα στην Ξένια στα Βρασνά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, βεβαίως. Πολλά φιλιά. Κατάλαβες, είναι ωραία πληροφορία αυτό. Γιατί τι δουλειά έχει θάλασσα στις Σέρες. Αλλά από ό,τι φαίνεται, δικαιολογείται.
5: Συγγνώμη που θα το πω κι εγώ. Αλλά μου στέλνουν μήνυμα μέχρι στιγμής τρεις ακροατές ότι είμαι χάλια από μάτι να κουνηθώ από τη θέση μου και να σηκωθώ.
0: Πώς στείλανε τη μαμά σου,
2: στείλανε
0: με ένα
2: άλλη 12.
5: Παρασκευή.
2: Στείλανε άλλη 12 ότι είσαι χάλια.
0: Πώς γίνεται.
2: Είσαι χάλια γενικά. Αν γίνεται να σταματήσεις.
0: Έχει πει 10 φορές συναντάς, θα τη σταματήσουμε. Συγγνώμη, το έφη πώς γίνεται το Παρασκευή.
5: Πολύ ωραία.
0: Πώς γίνεται. Κάντο μου. Σπέλι.
2: Τίποτα πίσω. Έλα ρε Νανσάρα, πάρ' το πάνω σου.
0: Έχουμε Νατάσα, Νατάσα Θεοδωρίδου, πες το.
1: Έχουμε ξεκινήσει live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου.
0: Πάμε για καρδούλες, πάμε για αγαπούλες, δώστε το.
2: Νανσάρα, πω κάτι πριν σκηνήσεις. Είχε μια ερώτηση στον εκατομμυρίουχο, πόσο έκανε το πιτόγυρο το 2000.
0: Α, πόσο έκανε.
2: Πόσες δραχμές έκανε. Μήπως θυμάστε, 250 δραχμές, 150, 350 ή 450. Πόσο έκανε ένα πιτόγυρο?
4: 250.
2: 250, έκανε 250 δραχμές το 2000.
4: 0,80 πως
2: είναι. Ναι, πήγαινε λέει, με τρία πιτόγυρα και μετά τη Coca-Cola.
0: Εντάξει, Γρηγόρη. Εντάξει. Γιατί έχω και τι τίνα, μπορεί να ακούσει το Ταύρο. Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου. σωστήρι.
1: Μήπως θυμάστε πόσο έκανε πέρυσι η βενζίνη?
0: Αλλά μου στείλαν κάτι φωτογραφίες έξω από βενζινάδικο η Αναστασία με κάρο. Ετοιμαστείτε να φτιάξουμε κάρο.
1: Έχετε διανοηθεί ότι πήγε 2,20. 2,20 βενζίνη.
0: Ξεκινάω με τους κρύους, παιδιά. Η κούρασή σας θα είναι αρκετή, αλλά θα συνοδευτεί από μεγάλη εύνοια στον οικονομικό σας τομέα και στον εργασιακό σας χώρο, και έτσι θα υπάρχει θετικό αντιστάθμισμα. Να είστε πιο επιφυλακτικοί σε ό,τι κάνετε, γιατί όταν θα μετανιώσετε θα είναι πολύ αργά και δεν θέλω να μετανιώνετε. Γεια σου Τζουτζούκο, γεια σου Δέσποινα. Καλημέρα στην Αναστασία μου, στο Σάκη, στον Τελκάρο, στη Θάλια. Στην Αντρέη μου.
3: Η καρδιά μου σπάζει, όλη κομματιάζομαι.
0: Καλή επιτυχία στην Ιριάννα Δεμπράν που θα πάει εκεί πέρα στο Μιλάνο.
3: Το μαχαίρι βγάζει.
0: Γεια σου Νάσια.
3: Ποιος τα μαγκαλιάζει όταν τον χρειάζομαι.
1: Καλημέρα Μαρία.
0: Με ρωτούσατε τι φαίνεται από πίσω. Λογικά Φιλαδέλφια, Πατήσια και τέτοια. Δεν είναι το Ηράκλειο εδώ, γιατί είμαστε στους Αγίους Ανεργύρους. Είσαι έτοιμη?
1: Πατήσια, είναι κάτω Πατήσια.

0: Καλημέρα, Βαλέρια.
1: Γεια σου, Δημητρούλα μου, εκεί στο Κυριάκι. Γλυκό φιλί στη Βαλέρια. Ταύρος. Λοιπόν, θα νιώσετε πως το φορτίο των ευθυνών που έχετε αναλάβει είναι πολύ μεγάλο. Αλλά πρέπει να συνεργαστείτε, Γιώργο, ακούς?
0: Ναι, θα συνεργαστούμε.
1: Αναστασία, ακούς, την ακούς? Μειώστε ζήλια, εγωισμούς και μην κλείνετε τα αυτιά σας σε παράπονα. Ακούστε τα παράπονα, γιατί κάπου θα σας βοηθήσουν.
2: Καλημέρα, Νίκη, εκεί στη Λίμνο που βρέχει, λέει.
3: Σπάει νύχτα σαν γυαλί.

0: παιδιά και ένα μεγάλο πάρτι για να έρθετε όλοι.
1: Φίλε, πότε γίνανε αρχαιοελληνικά τέτοια καλλιστεία και τα χάσαμε αυτά? Το βλέπω παντού. Γιατί στείλα με τον Παναγί εκεί.
0: Μεσόβρακα είναι. Διδυμάκια.
1: Εδώ είσαι, να.
2: Μια χαρά είμαστε.
1: Τόσο πρέπει να είναι δρομέας, πρέπει να. Θα χαλάσω πρώτο,
0: επειδή με ξέρω. Διδυμάκια λοιπόν. Η μέρα έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά παράλληλα και ικανοποιήσεις σε όλους τους τομείς. Δείξτε συνέπεια αφήνοντας τη θεωρία και περνώντας στην πράξη.
1: Κομματάρα. Δύσκολη ουρά.
2: Συγγνώμη, σας τρόμαξα.
0: Έχουνε δίκιο, μου κολλάει ρε καλοπάκο.
2: Δεν κολλάει, σ' άκουσα. Στο πράσινο να είναι.

0: και να πω μια καλημέρα στον Νικόλα μου. Είστε αρκετά ευαίσθητοι, κάτι που φαίνεται πως οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν εύκολα και σας παρεξηγούν. Δεν φταίνε αυτοί, αλλά εσείς που κρύβεστε συνέχεια. Να μην κρύβεστε. Λιοντάρια, προσέξτε τις κινήσεις σας στο ξεκίνημα του μήνα, γιατί από εσάς θα εξαρτηθούν πολλά στα επαγγελματικά αλλά και στα ερωτικά σας. Δείξτε συμβιβαστική διάθεση στις διαφορές. Γεια σου Γιώργο μου.
1: Στα αλήθεια πληγεί βαθιά ο χωρισμός.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο. Λεκέδες από το μουσακά. Και κάπου στο βάθος, μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
4: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
5: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
7: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
8: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
9: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
8: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
8: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
9: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
8: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
9: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
10: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος, Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
11: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλεια. Επιφάνειες και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
12: Είδες κυρία Μέρη που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
11: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
12: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
11: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
13: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
14: Μέρη, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
15: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
14: Αχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
15: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
14: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
15: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί.
16: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί. Τακούνι και κλειδί. Πικεθί. Βελόνα και κλωστή. Πικεθί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
17: Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
18: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά
17: και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
18: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
19: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
18: Φαίνεται.
19: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
18: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
19: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
18: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
19: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
18: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
20: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
21: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
20: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
21: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
20: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
21: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
20: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
21: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
22: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία, νεανικά και κλασικά, σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά, από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ, ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: Καλησπέρα, 102,2. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
4: τη κουαλίτα.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Με... Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
11: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
12: Το πρωινό σου,
13: το καλύτερο.
12: Το απογευματινό σου break,
14: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
12: το καλύτερο.
14: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
12: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομή.

0: ελληνικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Dragon.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ. Όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
4: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
3: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
3: Τώρα γύρισες από διακοπές.
2: Άλλο αυτό.
4: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στα 14 λεπτά πριν από τις 9. Πώς περνάει η ώρα σήμερα, 22 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα πρωινό του Σφαίρα. Εδώ είμαστε σε μια Αθήνα που ξημέρωσε με πάρα πολύ συννεφιά. Ανοίγει ο καιρός, αν και τα πράγματα βέβαια από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι καλά. Μέσα εισαγωγικά καλά θα είναι, γιατί χρειαζόμαστε και τις βροχούλες και τα πάντα. Μη σκεφτόμαστε αθηναϊκά στο θέμα της βροχής. Πλήναμε το αυτοκίνητο, φτιάξαμε τα μαλλιά μας και όλα αυτά. Όχι, δεν σκεφτόμαστε αθηναϊκά. Θα σκεφτόμαστε έτσι όπως πρέπει να σκεφτόμαστε. Είναι φθινόπωρο, θα βρέξει και ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι να είμαστε έτοιμοι και για αυτές τις περιβόητες δυνατές βροχές που περιμένουμε και αραμένουμε. Λοιπόν, δίλημα ζωής, παρακαλώ, είμαστε πανέτοιμοι. Ένα δίλημα που το διάβασα και πρέπει να ομολογήσω ότι ήρθα σε πολύ παράξενη θέση.
1: Διλήμματα ζωής με τη φωνή της λογικής.
0: Γεια σας, με λένε Γιώργο, είμαι 35 χρονών. Σας ακούω φανατικά από 20 χρονών. Πραγματικά από την πρώτη χρονιά δεν έχω λείψει. Έχετε βρεθεί κοντά μου στις πιο παράξενες ιστορίες της ζωής μου, στις εξετάσεις μου που ήθελα όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, στο όταν πήρα το πτυχίο, στο όταν έφυγα για φαντάρος. Έχω ζήσει μαζί σας μια ολόκληρη ζωή. Σας ευχαριστούμε.
2: Είναι
0: 35. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε στην Ελλάδα. Και αυτό το λέω γιατί επειδή έζησα και λίγο στο εξωτερικό, το ραδιόφωνο αυτό το πρωινό του Σφαίρα είναι εφάμιλο με ραδιόφωνο του εξωτερικού, έτσι όπως μου το γράφει.
2: Σε ευχαριστώ πάρα γενικά, πολύ. Ή μόνο του πρωινού.
3: Με ποιες πόλεις?
0: Για το πρωινό μου λέει εγώ.
4: Συγχωρείτε, καλύτερα είμαστε από το
0: εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είμαστε καλά, αλλά το πρωινό του Σφαίρα, παιδιά, επειδή μου το λέγει και άνθρωποι που είναι έξω.
2: Άσε μας μπορεί λίγο είναι... που ξέρεις και το εξωτερικό, έχεις πάει το Δερβαίνει.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε παρακαλώ λίγο να διαβάσω τι.
2: Πες Γρηγόρη μου, συγγνώμη, αλλά...
0: Περίμενε. Αυτό λοιπόν, παιδιά, που έζησα είναι ένα πράγμα που πραγματικά δεν θέλω να το ζει κανένας. Έγινε τον Αύγουστο που μας πέρασε, το καλοκαίρι δηλαδή, το 26. Ήρθε η μητέρα μου, που η μητέρα μου είναι 70 χρονών, 68 στα 70, το ίδιο και ο μπαμπάς μου. Ήρθε λοιπόν και μου μίλησε και μου είπε...
2: Του έχει γκόμενο.
0: Μπορεί να με σταματήσει λίγο. Ρε Παναγία, γιατί είσαι
2: τόσο Παναγία.
0: Γιατί το κάνει αυτό και τζέμπε.
2: Θέλω να μαντήσω.
0: Μα κάτσε να τα ακούσει λίγο, ρε φίλε. Τι έχει
3: 70
2: ετών. Καλά, Γρηγόρη, μου το έχει κάνει άπειρες φορές αυτό.
0: Όχι, δεν κάνω τίποτα. Όταν ακούσει την
3: περιμένω. Δεν το κάνει ο Γρηγόρης αυτό, μην το λες.
0: Λοιπόν. Ήρθε και μου είπε ότι θέλω να σου μιλήσω. Βγήκαμε έξω για φαγητό. Νόμιζα ότι θα μου έλεγε για κάποιο θέμα υγεία και μου είπε, αγόρι μου, εγώ με τον παπά σου είμαστε 35 σχεδόν χρόνια μαζί. Δεν τον απάτησα ποτέ. Όμως ήμουν ερωτευμένη με έναν άνθρωπο στα πρώτα χρόνια εκεί της ζωής μου που ενηλικιώθηκα από το χωριό. Τώρα αυτός ο άνθρωπος έχει μείνει χείρος. Εγώ θέλω να ζήσω τα τελευταία χρόνια της ζωής μου μαζί του. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το δεχτείς. Μοναχογιός είναι αυτός.
2: Γιατί?
0: Τι γιατί?
2: Είναι δύσκολο να το δεχτεί.
0: Γιατί ρε φίλε, είναι η μάνα του και είναι με τον πατέρα του. Πώς θα το δεχτεί ότι η μάνα του φεύγει για να πάει σε έναν.
2: Τον παλιό της έρωτα.
0: Αλήθεια, Παναγία.
4: Ο πατέρας του το ξέρει.
0: Όχι.
2: Α, δεν το έχει. Το έμαθε πρώτα ο γιος.
5: Το παιδί πρώτα, ναι, για να μην το πληγώσει.
0: Και από εκείνη την ημέρα το email μας το έστειλαν πριν από 3 μέρες. Ότι ακόμα της λέω σε παρακαλώ, μην το πούμε. Σε παρακαλώ, μην το πούμε. Προσπαθώ να κρατήσω. Μην είχε και με δόντια μια τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα καταφέρω.
2: Και δεν μπορεί ο Μπούλης να χωρίζει μωμά και ο μπαμπάς.
0: Ρε βλάκα, δεν το κάνει. Πώς μην είσαι έτσι, βρε βλάκα, σ' ακούει κιόλας.
2: Έχει πρόβλημα.
0: Σταμάτα να μιλάμε. Για τον πατέρα του στην αγωνία.
2: Δεν πάμε σε ένα ψυχολόγο, μα έχει
0: να
2: πρόβλημα.
0: Να σου πω, Παναγή, επειδή εμείς είχαμε προβλήματα με τους γονείς μας, δεν έχει όλος ο κόσμος.
2: Ναι.
0: Εντάξει, μην θες τώρα να στα λέω.
3: Στεναχωρίζει. Άρα λοιπόν ο Γιώργος δεν θέλει να χωρίσουν οι γονείς του.
0: Επειδή εμείς είχαμε προβλήματα με τους δικούς μας γονείς, ο καθένας ξεχωριστά και με τα δικά του προβλήματα, γιατί το έχεις πει και εσύ ότι έχεις περάσει δύσκολα.
2: Ναι.
0: Δεν είναι όλα τα παιδιά με τους γονείς έτσι. Υπάρχουν και παιδιά που με τους γονείς ήταν γροθιά, δύναμη, στα πάντα. Έτσι. Άρα δεν μπορεί να δεχτεί κάποιος ότι έτσι εύκολα στα 70 θα χωρίσει η μάνα του και ο πατέρας του.
5: Είναι η τάση του Παναγή να κάνει χαρακτηρισμό.
2: Γρηγόρη μου, είναι 35 χρονών μου.
0: Μα το κάνει γι' αυτόν.
5: Παναγή, πρέπει να το δεις καθαρά.
2: Σκέφτεται τον μπαμπά του. Και δεν θέλει.
0: Ναι, στεναχωριέται. Πώς 70
2: χρόνια. Γιατί δεν στεναχωριέται με τη μαμά του που του έχει τελειώσει με τον μπαμπά του και δεν είναι στα τελευταία
0: λοιπόν,
2: χρόνια του ζωή.
0: Το ζήτημα είναι ότι προσπαθεί με νύχια και με δόντια μπα και αλλάξει η άποψή τη. Δεν αλλάζει η άποψή τη και ψάχνει να βρει με ποιο
2: μα
0: τρόπο.
2: Μα τι να αλλάζει, δεν τη αλλάξει αυτό που αισθάνεται.
3: Άρα, παιδιά, εγώ θέλω να.
0: Ωραία, πε ότι.
2: Είναι ανόητο αυτό.
3: Άρα ο άλλος. Άρα ο χείρος είναι κοτσονάτος.
0: Ποιο ο?
3: Ο χείρος είναι κοτσονάτος.
0: Τι βλακίες λέτε, τι είναι αυτά που λέτε.
5: Όλο χαρακτηρισμό κάνω.
2: Για να μην σου πω ότι μπορεί και λεφτά ο χείρος.
5: Γρηγόρη, δεν μπορώ να συνεχίσω εγώ έτσι. ή θα ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο. Εδώ έχουμε μια καθαρή περίπτωση κοινωνική.
3: Σοβαρά το λέω.
6: Κάτσε μα, ρε Γεωργάκη.
5: Σταμάτα, ρε. Σταμάτα, βρε, τα γιώνει όλα.
3: Εγώ, παιδιά, αυτό που σκέφτομαι ότι για να τον θέλει το χείρο τώρα είναι κοτσονάτο.
0: Μπορεί λίγο, σε παρακαλώ, τουλάχιστον εσύ λίγο αξιοπρέπει να
5: το πει.
0: Άμα έρχονταν η μαμά σου, περίμενε λίγο, μου μιλάς πριν, για μένα έρχονταν η μαμά σου. Και σου έλεγε τώρα στην ηλικία που είναι νεότατη. Αλλά σου έλεγε ότι θέλω να χωρίσω με τον μπαμπά. Με τον παπά σου, γιατί έχω τον παλιό μου έρωτα, θέλω να τα ζήσω μαζί τα τελευταία χρόνια.
3: Εγώ και στους δύο γονείς μου είχα
0: τι
3: πει.
0: Έλεγες. Τι θα έλεγε τώρα.
5: Τώρα.
3: Εγώ και στους δύο γονείς μου.
0: Άντε, τι σε ρωτήσω.
3: Έλεγα πάντα να κάνουν αυτό που γουστάρουν.
0: Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή θα πήγαινε στον παπά σου και θα έλεγε στη μαμά πηγαίνει στον
3: παπά. Ναι, θα σε φροντίζω εγώ, Γρηγόρη. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Γιατί εσύ τι θα έλεγε. Όχι, μαμά, κάτσε εκεί να καταπιέζει για να μην μείνει ο παπά μόνο του. Τι λε και εσύ τώρα.
3: Όχι, στους δύο το έλεγα πάντα.
0: Θα τη έλεγα να κάνει αυτό που θέλει, αλλά θα τη έλεγα ότι τι πιστεύει, ότι μια από τα ίδια θα είναι και εκεί.
3: Είχαν επιλέξει να είναι και
5: αυτή πόσο χρόνο είναι. 70.
2: Μπορεί ο χείρο να είναι κοτσονάτο πλούσιο και να πάει να τη γυρίσει
3: ένα κόμμα. Εγώ δεν είπα πλούσιο, είπα κοτσονάτο.
0: Για τέτοια πράγματα.
3: Γιατί ρε Γρηγόρη, για να τον θέλει ακόμα τον το χείρο, σημαίνει ότι κρατιέται καλά.
2: Γρηγόρη, άκου να σου πω.
3: Θα κρατιέται καλά, θα πήγαινε τώρα να μαζέψει το καπί.
2: Να μιλήσω ένα λεπτό σοβαρά. Ένα λεπτό, Γιώργο.
5: Θα μιλήσω σοβαρά όμως χωρίς χαρακτηρισμό.
2: Ναι, χωρίς χαρακτηρισμό.
5: Ωραία, να το θέσουμε σε ένα κοινωνικό πλαίσιο.
0: Ευχαριστώ.
5: Ακριβώς. Έχουμε μια γκυλφάρα εδώ πέρα με ένα μπουλιγιό. Του τσέγει αλίσο παλιό σου
0: κόμμα. Να σε πάρω σε σοβαρά, Γιώργο.
2: Γρηγόρη, άκουσα με λίγο. Συνήθω εμεί οι άντρε.
0: Χωρί χαρακτηρισμό. Γιατί κατακάσα
2: χωρί. Συνήθω εμεί οι άντρε, όταν αρχίζουμε και περνάμε τα 70, αρχίζουμε και γινόμαστε χαβούζε. Καθόμαστε και βουλιάζουμε τον καναπέ. Χαβούζες. Δεν κάνουμε τίποτα, ναι, παραδεινόμαστε, αφινόμαστε, αφήνουμε το σώμα μα, αφήνουμε τα πάντα μα. Και η γυναίκα τώρα είδε τον άλλον το χείρο που θα είναι κοτσονάτος και...
3: Σίγουρα είναι κοτσονάτος.
2: Ναι.
5: Καλά, και σου λέει... είναι άγριο χείρος, ηρέμησε.
2: Ναι ρε φίλε.
3: Παιδιά, για να τον θέλει το χείρο σημαίνει ότι ο χείρος κρατιέται καλά.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα εσείς το πάτε στο κρατιέται και αυτό σου λέει.
3: Γρηγόρη,
0: είναι συναισθηματικό το.
3: Συναισθηματικά. Άμα όμως ο άλλος ήταν χάλια, δεν θα τον ήθελε.
5: Πάει να κάνει λάθος, κύριε.
0: Άντε πάλι. Είπαμε 70, είπαμε.
5: Πάει να κάνει σοβαρό λάθος.
6: Ή 70, ναι, μπράβο.
3: 70 παιδιά είναι μια χαρά και η γυναίκα και άντρας.
2: Γιατί πάει να κάνει λάθος, Γιώργο.
5: Γιατί έχει κάνει προβολή του παλιού της έρωτα να είμαι στο σήμερα, το οποίο δεν ισχύει. Θα βρεθεί προεκπλήξεως.
2: Και πού το ξέρεις ότι δεν το έχει ζήσει και ξέρει πώς θα είναι.
5: Εντάξει, ίσως να το ζήσει μια φορά, μια-δύο, ξέρω και τα λοιπά, και να ενθουσιάστηκε. Αλλά
2: για αφήστε τη γυναίκα να κάνει ό,τι θέλει.
3: Με 70 είναι νεότατη και να κάνει ό,τι γουστάρει.
6: Νεότατη είναι. Αλλά δεν γίνεται να.
2: Στο πλευρό του αντρό.
6: Τον σύζυγο.
2: Άλλοι στα γεράματα μου θες και. Δεν είναι γεράματα 70 χρονών.
3: Έτσι, μπράβο. Δεν είναι γεράματα.
2: Είναι νεότατη πλέον η γυναίκα στα 70 της. Και κοτσονάτη και μπορεί να ξεκινήσει να κάνει restart. Ναι.
3: Λοιπόν, και αν ο χείρος είναι καλός, καλά να πάει να περάσει.
2: Σωστά.
3: Να βγάλουμε γραμμή 2-11.
0: Ναι, να βγάλουμε λίγο τη γραμμή. Εσείς τι έχετε να πείτε. Το λέγατε εύκολα στον μπαμπά σας, θα το λέγατε.
5: Τι το κάνεις αυτό,
2: τον άνθρωπο. Είμαι σίγουρος ότι εσύ αυτό θα έλεγες. Κάτσε με τον μπαμπά τώρα που
0: όχι,
2: να μείνει μόνος.
0: Εγώ της είχα πει να χωρίσει όταν ήταν 2-11-7-0-0-7-9-31. Παρακαλώ, για πείτε.
5: Αυτός τώρα διαβάζει την εφημερίδα.
0: Καλημέρα.
5: Και περιμένω ότι θα το προσέξει.
0: Καλημέρα.
7: Χαίρετε, καλημέρα.
2: Γεια σας, κυρία μου.
0: Τι έχεις κάνει εδώ πέρα με το.
3: Τίποτα δεν σου έχω κάνει.
0: Δεν έχεις αλλάξει. Δεν ακούω. Πείτε μας λίγο την άποψή
5: σας. Λοιπόν, εγώ
7: είμαι η Ζωή.
6: Γεια σας, Ζωή.
0: Έλα, Ζωή μου.
7: Η άποψή μου είναι ότι τα παιδιά μεγάλωσαν.
2: Έτσι, μπράβο, ρε Ζωή.
7: Να σεβαστούμε, όμως περιμένετε, με σεβασμό, με διακριτικότητα.
2: Βέβαια.
7: Ο άλλος άνθρωπος ήταν δίπλα μας τόσα χρόνια, μας στήριξε. Όμως κάναμε υπομονή, το μεγαλώσαμε και θα πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Και η επιλογή της είναι σεβαστή. Όπως άλλωστε μπορεί και ο μπαμπάς να έλεγε, θα μπορεί να βρισκόταν και ο μπαμπάς στη θέση της μαμάς. Η μαμά με απόλυτη ειλικρίνεια μίλησε στο παιδί της, αφού καταξιώθηκε, μεγάλωσε, έκανε τους στόχους της όλα. Είπε ότι τώρα παιδί μου και εγώ δεν θα σας αφήσω, δεν θα αφήσω κανέναν, ούτε δεν νοιάζομαι για τον μπαμπά. Όμως θα πρέπει και εγώ, έστω 10, 15, 20, 30 όσα χρόνια, να ζήσω κάτι όμορφο έτσι όπως το αισθάνομαι. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε χώρο σε όλους τους ανθρώπους. Είναι
3: μπράβο.
7: Επιλογή της.
0: Μάλιστα.
7: Και ας είναι ο παππούς, όπως δεν είναι, συγγνώμη, δεν είναι παππούς. Ας είναι όπως τον άνθρωπο.
2: Ο χείρος, ο χείρος.
7: Ο χείρος, ας είναι όπως είναι. Γιατί και εγώ, είμαι και εγώ μια μεγάλη κοπέλα. Αν μου τύχει το ξαναβρώ τον έρωτα της ζωής μου, γιατί να μην το ζήσω. Ο σύζυγός μου, από τη στιγμή που μου έχει δείξει σεβασμό όλα αυτά τα χρόνια, γιατί να μην το ζήσει.
0: Δηλαδή θα το δεχόσουν σε έναν να στο πει αυτό,
7: ναι,
0: που θέλω να φύγω.
7: Θα το δεχόμουν. Μακάρι να είναι ευτυχισμένη, Γρηγόρη. Ευτυχισμένη,
3: είναι και τίμιο αυτό που λέει η γυναίκα. Δηλαδή λέει πραγματικά αυτό που αισθάνεται.
7: Ισορροπία, ισορροπία, παιδιά. Σεβασμός ο ένας τον άλλον.
0: Καλά, δεν το συζητά αυτό. Καταρχάς, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα διαφορετικό, έτσι. Δέχεσαι και σέβεσαι. Απλά πονάει σαν γιος, πονάει αυτό που θα συνειδητοποιήσει. Σκέψου λίγο τη στιγμή που ο μπαμπάς με το γιο κάθεται και το συζητάνε και είσαι με τον πατέρα σου και προσπαθεί να του πει ηρέμησε. Τι να ηρεμήσει στα 70 ένας άντρας που ίσως να έχει μάθει όλη τη ζωή να την περνάει με τη γυναίκα του,
7: Ωραία. Θα βρούμε νέες συνήθειες, νέοι άνθρωποι στη ζωή μας. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν γκρεμίστηκε, δεν χάλασε ο θεσμός της οικογένειας. Άλλαξε η δομή του σπιτιού.
2: Ο φίλος να ξεκολλήσει από το μυαλό του, μπορεί και ο πατέρας να μην έχει και πρόβλημα. Είναι στο μυαλό του τώρα όλο αυτό.
7: Η μαμά του θα είναι πάντα μαμά του. Ο μπαμπάς του θα είναι πάντα μπαμπάς. Έχουμε στο μυαλό μας την οικογένειά μας έτσι όπως μας τη στήσαν και μας τη δομήσαν οι γονείς μας. Αυτό πρέπει να αλλάζει. Γιατί αν γενικά προσαρμοζόμαστε στις νέες σε ό,τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μπορεί να ήταν μια αρρώστια. Τώρα, παιδιά, είναι ευτυχία. Θα πρέπει να το δούμε και διαφορετικά. Η γυναίκα με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί στο θέμα μπορεί να ήταν και ο μπαμπάς. Γιατί να μην πούμε ότι μπορεί να ήταν και ο μπαμπάς. Θα έπρεπε απλά να σεβαστούμε.
2: Και θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω την πάρτι του κοιτάει αυτός που έστειλε το μήνυμα. Σου λέει τώρα θα πρέπει να πέσω εγώ. Ναι, θα πέσω, πρέπει να πέσω εγώ πάνω από το άμπα.
0: Παιδί 15 χρόνια.
3: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα του φορτωθεί ο πατέρας.
0: Την πάρτι του κοιτάει αυτός. Έστειλε ένα μήνυμα. Το παιδί ανοίγεται, θέλει την ευρώ. Από πάνω το βρίζεις.
2: Κοιτάει την πάρτι του ότι θα
3: πέσει. Ότι θα
2: του κατσικωθεί ο πατέρας.
0: Όχι, δεν φοβάται καθόλου αυτό. Γιατί από ό,τι κατάλαβα μένει στο εξωτερικό. Και ο μπάς του είναι εδώ στην.
3: Ευκαιρία να τον πάρει στο εξωτερικό.
2: Να τον πάρει να τον γυροκομίσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλέφωνο. Να είστε καλά.
7: Φιλάκια.
0: Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε. Bye. Γιώργο, να πάρουμε άλλη μια τηλεφωνική γραμμή.
5: Ωραίο. Παιδιά,
0: θα ήταν πολύ εύκολο να το πείτε στον πατέρα σας, στη μάνα σας, ότι η μαμά έχει γκόμενο ή ο μπαμπάς έχει αυτοθέλεια.
3: Δεν έχει γκόμενο. Έχει θέλει να ξαναγυρίσει την παλιά.
2: Εγώ ψοφάω για κάτι.
0: Ναι, παρακαλώ. Καλημέρα.
7: Καλημέρα όλη μέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου. Πώς σας λένε?
7: Είμαι η Χρύσα.
0: Συγγνώμη.
3: Καλημέρα, Χρύσα.
0: Γεια σου, Χρύσα. Για πες μας λίγο την άποψή σου.
7: Λοιπόν, παιδιά, θα με χαρακτηρίσετε συντηρητική, αλλά θέλω να πω την άποψή μου. Με άγγιξε αυτό το θέμα.
2: Βεβαίως, Χρύσα.
5: Γιατί σας άγγιξε, Χρύσα?
7: Γιατί έχω έτσι μια ευαισθησία με τους γονείς, όλα τα βιωματικά που συμβαίνουν στη ζωή μας, που κουβαλάμε κλπ.
0: Ωραία, για πες.
7: Λοιπόν, αυτό το story που αναλύεται έτσι πολύ ωραία με αυτό το φίλο μας, το βρίσκω πολύ φυσιολογικό. Συμπάσχω με αυτό το παλικάρι. Δεν μου αρέσει αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι οι ευκαιρίες στη ζωή μας έρχονται νωρίτερα και τέτοιες αποφάσεις πρέπει να τις παίρνουμε και να έχουμε το θάρρος νωρίς. Τώρα σε αυτές τις ηλικίες το να ξεκουνήσουμε και να χαλάσουμε.
3: Μα τώρα.
8: Σφαίρα 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
12: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη. Τα παπούτσια έτοιμα. Το σορτσάκι έτοιμο. Η μπλούζα βρεγμένη.
13: Βρεγμένη. Τι έγινε ρε μπρο? Αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί?
12: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ. Μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
14: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
15: Ακούω σφαίρα. Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
16: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφί,
17: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
16: Στα πικεφί, μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί,
17: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
16: Στα πικεφί, και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφί, καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
18: Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
19: Κατάστημα PKFI. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
20: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
21: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
20: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
21: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
20: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
21: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
20: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
21: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
20: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
21: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
22: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
23: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
22: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
20: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
22: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
20: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
22: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Μέχρι ενός σημείου συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Διονύσης, να ξέρεις.
2: Είναι διαφορετικό να πει στο παιδί της και σχάζει, παιδί μου, μου τελείωσε με τον πατέρα σου, το διαλύουμε το μαγαζάκι. Μαζί σου και συμφωνώ. Όμως είναι διαφορετικό να λες ότι ξέρεις κάτι, δεν μου κάνει τώρα ο πατέρας σου, γιατί όπως λες εσύ είναι καναπεβάτος, χοντρός, καραφλός και άσχημος.
1: Δεν είπα εγώ
2: χοντρός. Και θα πάω τώρα στο παιδικό μου έρωτα.
1: Μέχρι ενός σημείου συμφωνώ με αυτό που λέει ο Διονύσης. Δηλαδή είναι και λίγο προδοσία ότι όλα τα χρόνια μας τα περάσαμε μαζί και τώρα που εγώ μπορεί λίγο να έπεσα, με παρατάς και φεύγεις.
3: Σου είπε κανείς ότι έπεσε. Αυτά τα έπεσε εσύ, Παναγή. Είπε κανείς.
1: Ενδεχομένως.
3: Αυτά τα έχεις φανταστεί εσύ.
1: Ενδεχομένως. Μπορεί να είναι και αυτός κοτσονάτος και ωραίος.
4: Μα το λέει η ιστορία. Άμα ήταν, δεν θα τον με την πρώτη ευκαιρία φεύγει.
3: Πιστεύεις να σου πω κάτι. Να σου πω. Νίκο, θα σου κάνω μια ερώτηση και δεν την κάνω και στο Διονύση. Διονύση. Πόσοι 100% άνθρωποι παντρεύτηκαν αυτούς που πραγματικά ερωτεύτηκαν στη ζωή τους?
4: Όλοι.
3: Να σου κάνεις μεγάλο λάθος, Νίκο. Το μεγαλύτερο ποσοστό.
4: Δεν
3: το
4: λέω.
3: Ναι, όχι. Ότι το μεγαλύτερο ποσοστό που ερωτεύτηκαν, δηλαδή αυτοί δεν το παντρεύτηκαν. Το 80% δεν παντρεύτηκε αυτόν που ερωτεύτηκε. Μην με ρωτήσεις γιατί.
1: Για ποιο λόγο?
3: Για πάρα πολλούς λόγους που δεν έκατσε. Πήγανε στραβά, κάνανε ράνερ, φτιάξανε και πήγανε μετά σε άλλες καταστάσεις. Το ζήτημα είναι, επειδή ζούμε μόνο μια φορά.
1: Και γιατί παντρεύτηκαν αφού δεν ερωτήθηκαν?
3: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις, Παναγία, γιατί παντρεύτηκαν.
1: Ωραία.
3: Θα σου πω.
1: Συμβιβάστηκαν.
3: Συμβιβάστηκαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Ζωή έτσι.
3: Τα έφερα πολλές περιπτώσεις. Α, το μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, είναι άλλο θέμα.
2: Μπορεί, ναι. Ακόμα και αν παντρευτείς τον έρωτα τη ζωή σου, αυτό κάποια στιγμή τα κατά ψέματα ξεφουσκώνει λίγο. Και αλλάζουν τα συναισθήματα, μεταβάλλονται και γίνονται κάτι άλλο. Και εγώ έβγαινα με τη μηχανή που εγώ είμαι 22 χρόνια με τη γυναίκα μου. Εντάξει, ακόμα είμαι σε πολύ μικρότερη ηλικία από την κυρία που συζητάμε. Λοιπόν, έβγαινα στη μηχανή 2 ώρες για να τη δω 5 λεπτά. Λοιπόν, και το ήμασταν τα κάγκελα. Όπως πολλοί κόσμος προφανώς έχει βιώσει αυτό. Αυτό σιγά σιγά έρχεται και αλλάζει. Και παίρνει τη θέση του η αγάπη, ο σεβασμός, η υποστήριξη, το ότι βλέπω στο σπίτι μου μια κόρη που είναι αποτέλεσμα της αγάπης μας.
3: Ναι, εσύ ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Διονύση, ότι εσύ ακόμα τη βλέπεις. Αυτός, ο άλλος μάλλον ζει στο εξωτερικό, το ζευγάρι ζει μόνο του και ο ένας βλέπει τον άλλον. Αυτή είναι της κυρίας, έχει τελειώσει με τον μπαμπά του και πλέον δεν υπάρχει κάτι για να τους κρατήσει.
2: Δηλαδή, εγώ θα έλεγα 100% να χωρίσει εφόσον τους τελείωσε.
3: Μάλιστα.
2: Και όχι να χωρίσει γιατί ξαφνικά είδα τον.
1: Έμεινε διαθέσιμος ο χείρος.
3: Διονύση μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είναι καλά η οικογένειά σου. Γεια σου,
1: και πολλοί κόσμοι συμφωνούν με τον Διονύση, να ξέρει.
3: Λοιπόν, γίνεται χαμός, κυρίες και κύριοι, πραγματικά και με τα τηλέφωνα και με τα πάντα.
5: Εγώ έχω πολλούς ανθρώπους που διαφωνούν.
3: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα συζήτηση, αυτό είναι ένα δίλημα ζωή. Τι θα πείτε στον Γιώργο? Ακούω, Γιώργο.
6: Να μείνει εκεί που είναι. Μην το ρισκάρει!
1: Αμάζε, Γιώργο μου.
3: Παναγή, τι θα πει στον Γιώργο να πει στη μαμά του?
1: Εγώ θα πω στο Γιώργο να πει στη μαμά του να κάνει ό,τι θέλει για να είναι ευτυχισμένη.
3: Νάνση.
5: Το ίδιο θα πω και εγώ και να ασχολείται με τη δική του ζωή.
3: Παιδιά, πολλά που ακούσαμε έχετε δίκιο, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά, ότι είναι τόσο λίγα τα. Καταλαβαίνω τι λέτε, έχετε δίκιο σε πάρα πολλά, αλλά δεν ξέρω αυτή η ζωή. Ότι ρε φίλε, ότι κάνει αυτό που τραβάει η ψυχή σου.
1: Άρα και αυτό που λέμε γίνει,
3: γίνει. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, αυτό. Πολλά από αυτά που Διονύση είναι σωστά, αλλά μένεις κάπου με το ζόρι, δεν μένεις.
7: Πάμε σε βέη και κόμαστε.
0: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Σφαίρα 102-2.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
13: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
14: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
15: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
16: Πάλι σχολή.
17: Πάλι γραφείο.
18: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
19: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση. Μία προσωπική στιγμή. Μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
20: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
21: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε «Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει».
22: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, μου λέτε τι γίνεται με το σουφλέρι, παιδιά. Ναι,
1: τι γίνεται.
0: Ότι έχουν αρχίσει και έρχονται τα ρούχα, τα φθινοπορεινά και τα ωραία. Σουφλέρι King Size, νέο κατάστημα στη Μητροπόλεως. Μητροπόλεως 66-68. Φθινόπωρο 26, κυρίες και κύριοι. Και σουφλέρι, η εταιρεία αυτή που πραγματικά με πάνω από 50 χρόνια στο ανδρικό ρούχο. Και βέβαια τα τελευταία 18 χρόνια ειδικεύεται στα μεγάλα μεγέθη από extra extra large έως 10 extra large με το όνομα King Size. Αυτό για όλους εμάς που έχουμε παραπάνω κιλά και δεν μπορούμε να βρούμε κάτι να μας αρέσει. Έχει κάνει συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, έτσι, αποκλειστικά για μεγάλα νούμερα. Το λέω για εσάς που έχετε παραπάνω κιλά, για να μην αγχώνεστε, ή κάποιες κυρίες που θέλουν να πάρουν δώρο σε άντρες με περισσότερα κιλά. Tommy Hilfiger, Nautica, Levi's, Wrangler, Lee, Columbia, Lacoste, Jack & Jones, Blend. Αποκλειστικά με αυτές τις εταιρείες είναι ο Σουφλέρης και King Size είναι, έχει αποκλειστική συνεργασία. Λοιπόν, να θυμάστε επίσης ότι έχουμε τις δύο δωρεπιταγές τέλος Οκτώβρη, οπότε 69-36-10-10-22, Σουφλέρης και ονοματεπώνυμο. Και βέβαια, επίσης υπάρχουν και άλλα καταστήματα στην Αθήνα. Είναι στο Χαλάνδρη, Κολοκοτρώνη 13, Πειραιάς Εθνικής Αντιστάσεως 37 και στο Ελληνικό, στο τέλος του σταθμού εκεί, στη Λεωφόρος Βουλιαγμένης 58.
2: Λοιπόν, όπως μου είπες ο καφές πριν, σούπεσε και σένα το κινητό και πάει η οθόνη, έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
3: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Κάθε μέρα στα Lidl λοιπόν θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα, και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρέσκα θα ξέρει. Και συζητούσαμε λίγο με τον Γιώργο, παιδί μου, για το τι έπαιξε χθες στην τηλεόραση.
2: Κατά νούμερα, παιδιά, έσκησε το. Δύσκολες οι Δευτέρες. Έσκησε το ρυφιφί του Τσαφούλια.
1: Το ρυφιφί.
2: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
3: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
2: Κάτι, ναι. 25-27% κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά, ναι, μια αισθηματική κομεντή.
1: Και πώς θα λέγεται?
2: Φυρφυρή.
3: Το Φυρφυρή.
1: Εγώ φταίω που σε παίρνω τα σοβαρά.
2: Είναι ένας που είναι στην γειτονιά και είναι πολύ πεταχτούλης. Και πάει και βρίσκει κάτι ζωντοκύρες. Ο Φυρφυρής.
1: Τι χαζός.
0: Βεβαίως.
2: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο γιατί την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τα καλά. Ναι, θα ήθελα να βρεις μια μουσική, Νίκο, διότι ψάχνω στο διαδίκτυο. Και υπάρχει το site, πώς να το πω, όχι site, πώς λέγεται στο Instagram, η σελίδα Φιλοσοφία Ζωής, που έχει, έχει καλά νέα από όλο, όλο τον κόσμο, που κανένας δεν μιλάει για αυτά. Και κάθε φορά, ας πούμε, με συγκινούν πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να σας πούμε καλά νέα, έτσι, γιατί μόνο κακά νέα ακούμε τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, στη Γαλλία, ένας άντρας που έχασε τα χέρια του, υποβλήθηκε στην πρώτη παγκοσμίως μεταμόσχευση και των δύο χεριών και ώμων, και 23 χρόνια αργότερα μπόρεσε επιτέλους να αγκαλιάσει ξανά την οικογένειά του.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι. Και τον έχει τον άνθρωπο με δύο. Ξέρεις, που δεν έχει χέρια, και το τα βάλανε και είναι, παιδιά, συγκλονιστική εικόνα. Αν μπείτε να τη δείτε, πάρα πολύ. Το Μαυροβούνιο θέσπισε άδεια περιόδου.
2: Αυτά είναι ωραία, ναι.
1: Αυτά για την Άνση.
3: Ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.
2: Είναι πολύ σωστό, φίλε.
0: Οι γυναίκες που υποφέρουν από πόνους περιόδου δεν θα χρειάζεται πλέον να τους υπομένουν σιωπηλά στη δουλειά. Ωραίο. Εκεί έξω, επειδή
1: να
0: σε διάφορα.
1: Κάτι, εδώ στην Ελλάδα.
0: Σε διάφορα υπουργεία μπορείτε να μας ακούτε διάφορα πράγματα που γίνονται στο εξωτερικό και ό,τι καλό είναι να το πάρετε. Λοιπόν, συνεχίζω.
1: Πες την αφήγη. Σταμάτα, ρε.
0: Λοιπόν, φεύγουμε για Αργεντινή.
1: Πάμε.
0: Η 25χρονη Αργεντινή. Η 25χρονη επιστήμονας από την Αργεντινή, Πιλάρ Φερέρα, ανέπτυξε ένα ενέσιμο τζέλ ικανό να αναγεννά το καρδιακό ιστό μετά από έμφραγμα. Να, ένα νέο που είναι πάρα πολύ.
3: Όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά γιατί δεν έρχονται στην Ελλάδα? Ακούμε τόσες πληροφορίες.
2: Αυτό με την περίοδο έχει γίνει μεγάλη κουβέντα, να ξέρεις. Ότι όλοι πλέον λένε, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, μια γυναίκα να περνάει 3-4 μέρες το μήνα τόσο άσχημα και να.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, όπως ίσως να το έπρεπε να το λέμε, συγγνώμη, ναι, λίγο πιο νωρίς. Η Σουηδία, μία από τις πρώτες χώρες που πήγε στα σχολεία τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έτσι, να σας πω ότι απομακρύνεται και επίσημα πλέον από την υπερβολική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Ξαναγυρίζει στο μολύβι στα βιβλία, στην ανάγνωση και στη γραφή με το χέρι. Τέλος. Τα παίρνει πίσω όλα.
3: Παιδιά, έχουν χαζέψει πάθατε τα σοκ, παιδιά. Όχι, δεν έχουμε πάθει σοκ.
0: Πρόσεξε, είναι η χώρα που φέρανε το πλαστικό χρήμα πρώτο, το γυρνάει πίσω. Πάρτε το. Έφερε τους υπολογιστές στα σχολεία, δεν βοηθάει. Πάμε ξανά στο. Δεν έχουν μάθει να γράφουν. Ούτε ξέρουν
3: να ζωγραφίζουν. Να ζωγραφίζουν δεν έχουν μάθει. Άσε το να γράφουν. Να
0: ζωγραφίζουν στο έξω. Μην νομίζετε. Μην κάνουμε αυτά που κάνανε στη Σουηδία 10 χρόνια, 15 μετά.
3: Παιδιά.
0: Δείτε λίγο τι κάνανε οι άλλοι και πάρτε παραδείγματα εδώ.
2: Την αιτιολόγηση θέλω όμως. Γιατί εγώ πιστεύω ότι όλα τα παιδάκια που έχουν διάσπαση τώρα, 9 στα 10 παιδιά που έχουν διάσπαση, προέρχεται από αυτή τη γρήγορη ροή πληροφορία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε.
0: Το σκρολάρισμα. Πατάμε
2: κουμπιά, φεύγουν πράγματα μπροστά μα, αλλάζουν εικόνες. Όλα έχουν επικρίνει.
3: Με έβλεπε ο Γρηγόρη που ζωγράφιζα τα φάκελα και του φαινόταν περίεργο.
0: Μου φαίνονταν περίεργο που πιέχει τόσο καλό χέρι. Είσαι φανταστική, είσαι φανταστική.
3: Μα εμείς στο σχολείο ζωγραφίζαμε, κάναμε γραμμικό σχέδιο.
2: Να το κρατάμε σωστά, ερχόταν
3: καλλιτεχνικά, βέβαια.
2: Πώς κρατάς έτσι το μολύβι, έτσι γύρω να το κρατάς.
3: Ακόμα και στα γαλλικά, σου το έχω ξαναπεί. Όταν πήγαινα στο Γαλλικό Ινστιτούτο, παιδιά μας μαθαίνανε καλλιγραφία. Να μην φύγει το μολύβι πάνω από τις γραμμές.
0: Συνεχίζω. Η Ιταλία.
2: Κατά τα ψέματα γραφτά μένουν.
0: Ναι, σκρίπτα μάνε.
3: Όλοι μπαίνουν στο barbershop.
2: Όλοι μπαίνουν από το barbershop.
0: Λοιπόν, ένα κάτι που σε αυτό είμαστε.
3: Σε
0: αυτό είμαστε πολύ πρωτοπόροι πιο πριν από τους Ιταλούς. Η Ιταλία καταργεί σταδιακά τη χρήση ζώων στα τσίρκο και προχωρά προς την πλήρη απαγόρευση τέτοιων παραστάσεων. Κάτι που τα καταφέραμε εδώ στην Ελλάδα και θέλω να σας πω ότι και προσωπικά έκανα ένα πολύ μεγάλο αγώνα τότε που παρουσίαζα το πρωινό στο Μέγκα. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε περίπου 15 με 20 χρόνια που η Ελλάδα έχει απαγορεύσει τα τσίρκο με ζώα στη χώρα μας. Οι Ιταλοί που έχουν παράδοση στα τσίρκο, ευτυχώς πρέπει να τα σταματήσουν. Όταν σταματήσουν και τα βρωμαχία στην Ισπανία, αυτή η γελιότητα, πόσο και παραδοσιακό και να είναι, δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωρείται τόσο πολύ τα ζώα και από την άλλη να μην κάνει κανένας τίποτα, να σταματήσει αυτό το πέδεμα, αυτή την ταλαιπωρία των ζωντανών εκεί πέρα, ίσως να μιλήσουμε και για μια Ευρώπη καλύτερη. Λοιπόν, όχι, αυτές ήταν κάποιες από τις καλές ειδήσεις. Μπορώ να σας πω και άλλες, έτσι, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί,
4: Γρηγόρη, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Χαζομάρα και τώρα.
4: Ναι, όχι, μπορεί να είναι χαζομάρα.
0: Επίσης, θα κλείσω με αυτά.
4: Α, τι να κλείσει, κάτι πήγαινε να πω τώρα.
0: Τι συμβαίνει με τα ούρα.
3: Με τα ούρα τι συμβαίνει.
5: Τι συμβαίνει. Έχει ούρα παντού εδώ. Κατσουράει το σκυλί της Αντωνά.
0: Λοιπόν, τα πολύ ανοιχτόχρωμα ούρα.
2: Ναι.
0: Σημαίνει ότι είστε καλά ενυδατωμένοι.
4: Καλά, εντάξει, τώρα τα ακούσεις εσύ, πεθαίνεις σοκ.
0: Τα σκούρα ούρα
4: σημαίνουν ότι είστε αφυδατωμένος.
3: Σκούρα ούρα!
0: Σημαίνουν ότι είστε αφυδατωμένοι. Τα πορτοκαλί ούρα αποτελούν ένδειξη υψηλού ζαχάρου στο αίμα ή πρόβλημα στο σηκώτη.
2: Μέσα.
0: Τα καφέ ούρα
2: ναι.
0: Σημαίνουν αφυδάτωση ή παρενέργεια από φάρμακα για το διαβήτη.
4: Γρηγόρη, αυτό είναι και ο λόγο που όταν κάνει εξτάσει ουρών γράφουν και στα αποτελέσματα γράφουν και το χρώμα. Επάνω.
2: Αυτό το είχα δει και στο μεγάλο αυτοκράτορα, στον τελευταίο αυτοκράτορα, την ταινία.
4: Τι.
2: Ήταν με κακάο.
0: Τι λέει με αυτή, στραλαθεί.
2: Ήταν το μωράκι αυτοκράτορα. Και πήγαινε σε έναν διπλανό, ένα με ένα δίσκο χρυσό.
0: Ναι.
2: Είχε καμπάνα από πάνω, τα άνοιγε και αυτό τα κοίταζε, τα μύριζε και λέει εντάξει, είναι ο αυτοκράτορα. Είναι μια χαρά.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, να το αλλάξουν.
0: Τα θολά ούρα. Μπορεί να σημαίνουν ουρολίμωξη, η οποία είναι συχνή στα άτομα με διαβήτη.
5: Να το θέλω να κάνω και κάνω αυτά.
0: Τα κόκκινα ή ροζούρα μπορεί να σημαίνουν ότι υπάρχει αίμα στο ώρα, σας επισκεφτείτε γιατρό.
2: Αυτό είναι, παιδιά.
0: Τα αφρόδι ούρα, αυτά που βγάζουν αφρό, το έχεις πει που είναι σαν σαμπάνια καμιά φορά, που πας να κατουρίσεις και είναι σαν σαμπάνια.
3: Όχι.
0: Ναι, σημαίνουν ότι πρωτεΐνη διαρρέει στα ούρα σας, ένα πρώιμο σήμα νεφρικής βλάβης.
2: Αυτό το είχα πάθει με τα αφρόδι και είχα πάει στο γιατρό και το ψάχνανε, δεν είχα τελικά αυτό που γράφει μέσα.
4: Ξέρεις
2: από τι το έπαθα.
4: Τι.
2: Από barbershop!
3: Όλοι μπαίνουν από το barbershop.
4: Όλοι.
3: Ο καφές.
4: Από το χοροπίδημα. Κάνανε αφρούς.
0: Να σας πω και άρα μερικά καλά νέα. Όχι, δεν σας τα πω.
4: Έλα,
0: όχι, εντάξει, δεν πειράζει.
4: Δεν θέλει να τα
0: πει. Όχι, έχω πολύ ωραία.
6: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις. Ρε Μαρία, πού ήρθαμε. Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η φάμπρικα στη Βολισό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
8: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
11: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
10: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
12: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
13: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
14: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
13: Αχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
14: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
13: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
14: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
15: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
16: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
15: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
17: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
18: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
19: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
20: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
21: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
20: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
21: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
20: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
21: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
20: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
21: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
20: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
21: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989.
1: Ακούστε.
2: Σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο.
0: Τώρα στον Σφαίρα 989.
1: Ακούστε.
2: Σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο.

0: Καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε.
10: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

25 όταν ο Μαρκ Ρόνσον και Ράγε βγάζουν αυτό το τραγούδι, το Σουζάνα, που δεν το έχουμε ακούσει εμείς τουλάχιστον στην εκπομπή και δεν ξέρω αν ακούστηκε πάρα πολύ, αλλά πιστέψτε με, το θεωρώ ένα από τα ωραίτερα τραγούδια που άκουσα τα τελευταία χρόνια γενικά.

0: Πιστέψτε με, θα το ακούσετε αρκετές φορές πλέον από εδώ και πέρα σε αυτή την εκπομπή. Μάθαμε τραγούδι παλιά της δεκαετίας του 80. Σουζάνα, Σουζάνα, Σουζάνα. Μια καλημέρα στη Φέτα Βαλμά. Σε αυτό το τυρί που μας πήρε την καρδιά, μας πήρε την ψυχή, που κατέκτησε τη Βόρεια Ελλάδα εδώ και 60 χρόνια και πλέον σιγά σιγά κατακτά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα μηνύματά σας είναι μαγευτικά. Όσοι το γεύεστε λέτε, μακάρι Γρηγόρη να μπορούμε να βρούμε περισσότερες ποσότητες. Παιδιά, δεν έχει. Ό,τι μπορούν κάνουν. Γι' αυτό και το κρατάνε σε αυτή την ποιότητα. Ξέρουν τον τρόπο αν θέλουν να βγάλουν πολλές ποσότητες. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. 70% πρόβιο, 30% γίδινο. Αυτός είναι ο Βαλμάς, η φέτα που τιμά κυριολεκτικά την Ελλάδα, κατά την άποψή μου και νομίζω και κατά την άποψη πάρα πολλών. Εκεί στην παλαιόχωρα της Ορεινής Χαλκιδικής, ένα συγκλονιστικό χωριό που εργάζονται οι περισσότεροι σε αυτό το εργοστάσιο για να βγάλουν τη φέτα και να πάει σε όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε και το Κοφινάκι, αυτό το απίθανο κατσικίσιο τυρί. Είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα, επίσης ελληνικότατο. Τι άλλο να ζητήσει κανείς από την Ελλάδα, τι άλλο το να ζητήσει να ξέρεις ότι είναι ένα χωριό που δουλεύει για το τυρί και να ξέρεις ότι αυτό το τυρί είναι το καλύτερο τυρί που υπάρχει. Τυρί, και μετά, τυρί. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το θέμα της γεύσης. Δεκτό αυτό. Σε αυτό μπορώ να το συζητήσουμε. Ότι η γεύση είναι υποκειμενική. Αλλά υποκλήθηκαν πάρα πολύ σε αυτό το Βαλμά. Υποκλήθηκαν κυριολεκτικά. Και αυτοί που θέλησαν να πούνε κακό για κάποιους άλλους λόγους, είπαν εντάξει, εδώ ας τα αφήσουμε. Αυτή είναι φέτα. Αυτό είναι τυρί. 69-36-10-10-22. Στείλτε μηνύματα για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά που κάνουμε κάθε Παρασκευή κλήρωση.
1: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής, είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
2: Κακοσμία, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνος στο ζεστό και στο κρύο, όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. Unifarma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed.
0: Λοιπόν, Γιώργος, είσαι έτοιμος για
1: φάρμακα? Είμαι έτοιμος, πάμε.
0: Πάρα πολύ ωραία, μισό λεπτό να ετοιμαστεί και ο Νίκος, γιατί τον βάζουμε να κάνει χίλια πράγματα.
1: Δύο τηλέφωνα.
0: Γράψτε λίγο, Νάση μου, γράψτε το χαρτί. Όχι, γράψα, εντάξει. Περίμενε, ακόμα γιατί δεν έχει γράψει το καν τα τηλέφωνα. Η φάση έχει να κάνει με στρατό.
1: Στρατό, ναι. Πρέπει λογικά να έχει βγει σε άλλο.
0: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία, Γιώργο.
3: Καλή επιτυχία,
0: Ελλάδα. Εμείς είμαστε καψιμιτζίδες. Τι να είμαστε, τι είσαι, Γιώργο?
1: Δεν ξέρω τι είμαι. Πες ένα βαθμό στην αεροπορία.
0: Στην αεροπορία?
1: Όχι πολύ ψηλά.
0: Πτέραρχο.
1: Όχι πτέραρχο. Εσύ ποιο μου, κακαλό.
0: Αντιπτέραρχο.
1: Όχι, ρε, εντάξει, είμαι
0: βέβαιο.
1: Ένα βήμα πριν την αποστράτευση.
0: Περίμενε, α τη γραμμή τώρα, δεν ξέρει τι είναι. Πέστε κάτι. Περίμενε, να συμπέρει ακόμα. Δεν ξέρει τι είναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι, αλήθεια.
0: Ποιο είναι κάτω από το αντιπτέραρχο, ρε? Πτέραρχο είναι ότι λέμε εμεί.
2: Καλά, ρε παιδιά, δεν ξέρετε τι σα γίνεται.
0: Δεν ήμασταν αεροπορία, στο πεζικό ήμασταν.
3: Να σηκώσω τα 16.
0: Υλικού πολέμου, σταμάτα.
1: Σήκωσε τα
0: τραγούδια. Νίκο, πε και εσύ κάτι, η αεροπορία δεν ήσουν.
1: Αντιπασπιστή είναι.
0: Αντιπασπιστή. Υπάρχει και στην αεροπορία αντιπασπιστή.
1: Γραφείο κινητήρων.
0: Γραφείο κινητήρων. Τι είπε με την αεροπορία. Τι γραφείο.
1: Γραφείο κινήσεως.
0: Γραφείο κινήσεως.
1: Όχι, μαλακά, τι είναι.
0: Ωπα, ρε, άρθει, ρε! Μην πες τέτοια ακόμα, ρε, περίμενε. Νίκο, να σε δώσει τα παιδιά. Πάρε τώρα, πάρε και ό,τι γίνει. Πάμε.
4: Επισμηναγός, λέει.
0: Επισμηναγός.
2: Αλλά πάρε το γραφείο το γενικό, ρε, παιδιά. Του στρατού.
0: Επισμηναγός κάκαλος. Με το που θα το πεις εδώ, θα πεις να το πεις.
1: Πελούκας.
3: Κάκα, με το που είπες κάκαλος.
0: Τέλος. Να σου πω, πες κάκα. Κάλακο.
1: Σμιναγή ήταν αυτή που κάνανε.
0: Σμιναγή.
1: Ναι, σμιναγή αυτή ήταν.
2: Χτυπάει.

0: ο αριθμός που καλέσατε.
1: Έχει κι άλλο ένα. Θα πάρεις, θα κοιμάται το πουλάκι. Θα κοιμάται το πουλάκι μου. Είναι σε άδεια πωλήσεως.
2: Δεν ήξερε.
1: Σοφά για τέτοια.
3: Να τον ανσύρεις από εδώ που κοιτάει. Μέσα στο ποτέ έχεις τρελαθεί να πούμε.
4: Δεν ήξερα ότι κρατάς αυτό.
3: Ξέρεις πόσα πράγματα κρατάω στα χέρια μου. Τι κρατάς.
1: Ναι, πεισμυναγός Φελούκας, Ιορδάνης. Μπορώ να μιλήσω με το σμηνίτη, τον κύριο Στάθη Νικόλαο? Έχω δύο τηλέφωνα επικοινωνία σας. Εσείς είστε? Καλημέρα, ναι, παιδί μου. Είσαι σε άδεια πωλήσεως, από ό,τι βλέπω. Από το γραφείο κινήσεως σε παίρνω στην Μεσογείο. Να σε ρωτήσω, πότε ακριβώς βγήκε σε άδεια πωλήσεως? Έχεις μέρες?
5: Δευτέρα
1: 21. Εχθές. Μάλιστα. Πού ήσουν, γιατί δεν προλάβανε εκεί τα τσιμάνια μας. Λοιπόν, υπάρχει ανάκληση. Ναι, μου, ακούς?
5: Ναι, ακούω.
1: Υπάρχει ανάκληση. Θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη να είσαι στο ΑΑΠ Καρπάθου.
5: Καρπάθου.
1: Καρπάθου, ναι, στο αεροπορικό απόσπασμα Καρπάθου. Είναι στην Αφιάρτη. Τα έξοδά σου θα καλυφθούν από το στράτευμα, γνωρίζεις, έτσι?
5: Όχι, δεν μου έχουν πει κάτι.
1: Λοιπόν, έχεις αναγνώριση κλήσεως? Βλέπεις αυτόν τον αριθμό?
5: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πάρεις όχι σε αυτό που βλέπεις, αυτό που τελειώνει σε δύο. Θα αλλάξεις δηλαδή αυτό που βλέπεις το τελευταίο, θα βάλεις δύο. Εκεί είναι το γραφείο, εκεί είναι το γραφείο κινήσεως. Θα μιλήσεις με τον Κολύρη, εκ μέρους μου, εντάξει? Φελούκας Ιορδάνης το όνομά μου, θα μιλήσει με τον οποιασμένο εγώ, κύριο Κολύρη, να σου δώσω οδηγίες. Γιατί μέχρι την Τετάρτη πρέπει να βρεις την Αφιάρτη. Έχει γίνει ανάκληση άδεια, γιατί υπάρχει επιχειρησιακή αναβάθμιση αυτή τη στιγμή. Και έχουν κάνει κάποια έργα επέκταση των υποδομών, γιατί θα φιλοξενηθούν μάλλον δύο μοιράζ 2005.
5: Ναι.
1: Ναι. Έλα, Κωστάκι, παιδί μου.
6: Δεν κατεβαίνω κάτω.
1: Γιατί δεν κατεβαίνει κάτω? Θα του πεις να πάει δίπλα στο κηλικείο και να μου φέρει τα χαρτιά που έχω αφήσει εγώ πάνω στο φωτοτυπικό.
6: Μάλιστα.
1: Για τις άδειες. Ευχαριστώ.
6: Μάλιστα.
1: Έλα και σβέλτα. Εντάξει, παιδί μου, άκουσες?
5: Να μιλήσω με τη μονάδα μου λίγο.
1: Τη μονάδα σου έχεις φύγει. Έχεις πάρει το χαρτί απόλυτος. Γι' αυτό σου λέω τα τζιμάνια. Δεν σε πρόλαβαν. Χθες σε στείλανε πίσω στο σπίτι σου. Τι έχεις πάρει, απολύσεις? Δεν έχεις πάρει?
5: Σε άδεια είμαι, ναι.
1: Σε άδεια. Απολύσεις. Η τελευταία σου δεν είναι?
5: Ναι.
1: Δεν είδαν εκεί αυτή τα σήματα, τα τζιμάνια? Να δουν ότι υπάρχει ανάκληση. Σε στείλαν σπίτι τώρα και αύριο πρέπει να ετοιμαστείς πάλι.
6: Είσαι
1: ρούχα τέτοια έχεις πάρει μαζί σου?
5: Έχω τα ρούχα, αλλά είμαι σπίτι μου, σε άδεια πωλήσεως.
1: Τη αγκαρία την έχεις? Τη στολή?
5: Ποια είναι η αγκαρία? Όχι.
1: Ποια είναι η αγκαρία?
5: Έχω μόνο.
1: Ποια είναι η αγκαρία?
5: Την παραλλαγή έχω.
1: Την παραλλαγή, αυτό εννοώ. Αγκαρία λέγεται. Την έχεις μαζί σου, ωραία. Πλημμένη, καθαρή. Τετάρτη θα είσαι στην Αφιάρτη. Πάρε τον Κολύρη στον αριθμό που σου είπα για να σου πει πώς ακριβώς θα κινηθείς. Αλλά πρέπει να γίνει άμεσα.
6: Τους πήραμε όλους.
1: Ναι. Έχω, τώρα επικοινωνώ από τον άλλον, το στείλανε άδεια πωλήσεως και δεν του δώσανε σήμα ότι πρέπει να πάει στην Καρπάθο.
6: Όλοι γρήγορα να γυρίσουν πίσω, όλοι.
1: Ναι.
6: Όλοι γρήγορα. Έχουμε πρόβλημα.
1: Μάστε, κύριε Ποπτέραχη.
6: Όλοι να γυρίσουν.
1: Αυτό προσπαθώ τώρα να συνεννοηθώ.
6: Δεν υπάρχει κάποιο.
1: Όχι, του έχω δει το σήμα.
6: Μην τραλαθούμε τώρα, να έρθουν λίγο γρήγορα. Έπικαλουν τόσο λίγο καιρό να με φωνάζουνε. Και με ποιον μιλάς τώρα?
1: Στάθης Νικόλαος είναι, λες, μην είτες.
6: Από πού είναι αυτός?
1: Έχει φύγει, τον διώξαν από τη μονάδα. 21 του μηνός ήταν στο σπίτι του και μέχρι την Τετάρτη πρέπει να πώς θα το στείλω εγώ στην Κάρπαθο.
6: Να πάρει τηλέφωνο να γυρίσει πίσω.
1: Μιλήστε λίγο εδώ με τον κύριο Κάκαλο, είναι.
6: Ναι!
1: Το πτέραρχος.
6: Έλα, γόρι μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Πού είσαι, γιατί πρέπει να έρθείτε γρήγορα όλοι. Ποιος είναι, Στάθης Μηνίτης? Στάθη, γιατί είσαι ακόμα εκεί, αγόρι μου? Δεν συνειδητοποίησα χθες.
5: Όχι.
6: Άντε, αγόρι μου, να πούμε, κάνε λίγο γρήγορα.
5: Ναι.
6: Δεν σε βλέπω όμως, τσακπίνει, δεν σε βλέπω ενεργό. Κοιμάσαι.
5: Θα πάρω τηλέφωνο, τη μονάδα μου.
6: Ορίστε.
5: Θα πάρω τηλέφωνο.
6: Τι τηλέφωνο να πάρεις?
5: Τη μονάδα μου.
6: Ρε, κοιμάσαι όρθιος, σήκω σου λέω! Σήκω, σε χρειάζεται ο στρατός! Σήκω, κοιμούνται όλοι! Στάθη, εσύ είσαι αγόρι μου!
5: Ναι.
6: Σήκω, σε χρειάζεται η πατρίδα!
5: Όχι, ναι.
6: Παρουσιάσου καταρχάς, σε μιλάω υπός μήναργος! Παρουσιάσου λίγο, αγόρι μου!
2: Παρουσιάστηκε.
7: Ξαφανίστηκε αυτός.
8: Να σου πω κάτι, τον έχετε τρελάνει τον άνθρωπο.
7: Άνοιξε τρύπα.
2: Δεν
7: ξέρεις τι πιστεύω. Ότι έχει πάει ήδη κάτω στην κάρτα.
2: Μα το έχει καταλάβει να τον πάρω εγώ τηλέφωνο.
1: Μα παίρνει πίσω, μα παίρνει πίσω.
2: Δεν είναι αυτό, παιδιά. Έχει πάει στα μάτια του.
1: Για σήκωσε, δεν σήκωσε. Μπασκέ.
6: Κεντρικά αεροπορία, παρακαλώ, λέγεται.
9: Να σου πω κάτι, τον έχετε τρελάνει τον άνθρωπο.
8: Ακουγόμαστε εμεί τον εαυτό μα.
9: Ότι έχει πάει ήδη κάτω στην κάρτα.
6: Χρήλε, ποιος είναι αυτός?
2: Τι είμαστε?
6: Σήκωσε το τηλέφωνο και ακούμε.
1: Αυτός είναι, αυτός είναι και μας άκουγε.
2: Για περίμενε.
8: Και ακούμε τον εαυτό μας.
6: Ξαναπάρ' το τηλέφωνο, γρήγορα.
7: Πάρ' το λίγο. Μα μεγάλη ξεφωνία. Με έχεις διαλύσει.
8: Και μένετε έτσι λέει τώρα.
7: Έμα, έκανε την πάντα πίσω. Έκανε την πάντα η φωνή μου. Σήκωσε, Σταθή. Σήκωσε τώρα, Σταθάκη, μη φοβάσαι ρε φίλε. Πού αποχέστηκε πάνω το αυτός.
6: Να το έχεις το είπες πραγώ.
7: Ρε Νικό, φάρσα κάναμε.
6: Είναι δυνατόν.
7: Να σου πούμε ποιος την κάνει τη φάρσα.
8: Ναι, μιλήστε κανονικά.
10: Όχι, άστα να, ωραίος είναι. Μ' αρέσει.
2: Και παιδιά, η μαμά του Στάθη είναι από το Κυριάκη.
7: Αλήθεια?
2: Έτσι γράφει εδώ στο mail.
7: Και από του φίλου. Αυτό φοβάται να το σηκώσει,
2: σου λέει.
7: Σου λέει το παίζω τώρα, δεν το παίζω.
2: Για κλείσε να πάρω στο άλλο.
7: Τι να κάνει το άλλο, αυτό δεν ξέρει εδώ. Πόρε, τι έπαθε άνθρωπο. Να σου πω. Μιλούσε. Ξέρετε, παιδί, μάλιστα παίρνει τηλέφωνο ρε Νίκο.
1: Ξέρετε
7: τι θα έλεγα εγώ, Νίκο.
6: Πέντε μέρε από
7: μένα. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Εγώ έτσι θα έλεγα. Πολύ. Ρε, παιδί μου, ψάρω να είμαι. Όσο και να ήμουν αυτά, όταν με παίρνανε.
8: Τώρα ζούμε στην εποχή του political correct.
7: Βέβαια, αυτά μα φάγανε να πούμε. Σε παίρνει να πούμε
8: κάτι. Μα φάγανε.
7: Σε παίρνει αξιωματικό. Όχι,
8: να πούμε. Δεν έχει να κάνει, πρέπει να
7: είναι
8: αλήθεια. Όπω σέβεσαι στον αξιωματικό, θα σε σέβεσαι στον αξιωματικό.
7: Γιατί δεν είπα εγώ ότι με σέβεται επειδή
8: γονάζει.
10: Στρατός είναι,
7: Παναγή. Αυτά να τα πείστε, αυτά να πούμε. Εγώ μια χαρά πέρασα και ας υπήρχαν και... πρέπει να υπάρχει και μια ιεραρχία.
10: Ναι.
7: Ναι. Σταθή.
6: Πέντε μέρες από μένα.
7: Και πέντε από μένα. Έτσι. Δεν το σηκώνεις.

0: Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια φάρσα σε κάποιον δικό σας, στείλτε ένα ωραίο σεναριάκι.
1: Αεροπορία, παρακαλώ, λέγεται. Καλούπι, θες να υπηρετήσει. Γιατί παίρνει τηλέφωνο.
2: Θα
1: βάλει στην Καλλιόπη. Καλλιόπη, έλα Καλλιοπάκι, με ακούς.
3: Έλα Γρηγόρη.
2: Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Γιατί δεν σε ψάχνουν με καφανταρινές.
2: Είσαι υπέροχος.
1: Εσύ είσαι υπέροχος, αγαπώ.
0: Λοιπόν, μια μέρα θα πάρω εγώ την Καλλιόπη. Λέω κάτι, πώς αγαπώ, είσαι υπέροχη, είσαι καταπληκτική.
3: Καλλιόπη.
0: Περίμενε, μισό λεπτό.
1: Αεροπορία, παρακαλώ, λέγεται.
0: Το κλείσανε. Άνοιγε τον αέρα. Λοιπόν, έχουμε παιδιά, έχουμε Effort Design. Μην ξεχνάτε, παιδιά, εδώ το μεγάλο δώρο, 2.000 ευρώ δωρε επιταγή στο τέλος του άλλου μήνα. Η εταιρεία αυτή που φτιάχνει τα πάντα, ό,τι φανταστείτε, μόνο με ένα σχέδιο, μόνο τι έχετε στο μυαλό σας, σας το κάνουν τρισδιάστατο στον υπολογιστή. Δεν υπάρχει showroom. Οι άνθρωποι είναι 30 χρόνια μπροστά. Έχει τραλαθεί όλος ο κόσμος με αυτή την ιστορία. Effort Design, συγγνώμη λίγο. Αέρα. Πάρα πολύ ωραία. Και να σας πω βέβαια ότι έρχονται κατατοπισμένοι και βέβαια διακοσμητές επαγγελματίες για ό,τι και αν χρειαστείτε. Αεροπορία, παρακαλώ, λέγεται.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Πού παρουσιάζομαι, ρε παιδιά?
1: Εσύ ποιος είσαι?
4: Λέγομαι Χρήστος, τηλεφωνώ από Αθήνα, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Γεια σου ρε Χρήστα, τι κάνεις?
5: Σφαίρα 989.
6: Η πόλη δεν σε σταματά, τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Στο πρώτο είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
10: Στοιχείο κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
13: Ακούω σφαίρα!
14: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Περνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο.
3: Πανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ, βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
13: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
15: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
13: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
15: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
13: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
16: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
0: Καβαλάω το Γιώργο.
17: Αυτό ήταν πολύ ερωτικό υπονοούμενο.
0: Ναι. Πάμε παιδιά!
18: Περνάγαμε ωραία με κίνητη παρέα.
0: Τα γέλια μας χαλούσαν τις βραδιές.
18: Και στρίβαμε τσιγάρα φου,
0: σαν καραβιού φουγάρα. Και μοιάζαν οι καπνοί μας προσεύχες. Ήταν η κυρία Νάνση Αντωνίου.
17: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Λιανός.
19: Ο κύριος Παναγής Ζωζάτος.
0: Αυτοί ήμασταν λοιπόν και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
17: Καλουδάκος.
0: Και ο Νίκος Καλούδης. Έρχεται η Βερίνα και το πρόγραμμα του Σφαίρα σύσσωμο για άλλο ένα φθινόπωρο και να σας κρατήσει τροφιά σε αυτές τις δύσκολες μέρες που ο κόσμος δεν ξέρω τι έχει πάθει. Έχει γεμίσει πραγματικά με στενάχωρες ειδήσεις, αλλά υπάρχουν κάπου και καλές ειδήσεις. Και εδώ είμαστε εμείς για να σας δίνουμε χαρά, τραγούδια και μουσική. Πάντα με σεβασμό στα γεγονότα που σημαίνουν. Να είστε καλά, ραντεβού αύριο 20 ώρες από τώρα και να θυμάστε κάτι!

0: λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο σου. Host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
10: Βγάλαμε ντελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8 στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
9: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Να δω

0: έφτασε, Μυρτό μου.
1: Έστω σήμερα που ονειρευόμουν, μαμά, θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
7: Σφαίρα 102,2.
8: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
9: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε και σήμερα? Τι μέρα είναι? Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, 10 λεπτά μετά από τις 10. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία. Σήμερα γιορτάζει η ζωγραφιά και ο Φωκάς. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Με υγεία να έχετε τη γιορτούλα σας. Χρόνια πολλά να έχετε και τα γενέθλιά σας. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε. Εν τω μεταξύ, πόσο τέλειος καιρός είναι αυτός που ξυπνήσαμε σήμερα, που θα ξεκινήσουν λίγο τα χουλιάσματα τώρα στο σπίτι. 21 βαθμούς Κελσίου και περιμένουμε και βροχούλα. Θα τα δούμε όμως όλα στην πορεία της εκπομπής. Προς το παρόν, πάρτε καφεδάκια και θα το πατήσω να ξεκινήσουμε. Πάμε λίγο, χρόνια πολλά, ψυχούλες. Ξέρετε ποιοι είστε.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα. Τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
1: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
3: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
2: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
8: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
9: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
10: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
11: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
12: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
13: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
14: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
15: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
16: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
15: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
15: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
17: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
15: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
17: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
17: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν.

0: απλά, ό,τι καλύτερο.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
6: Πάμε.
5: Τετράδια.
6: Ναι.
5: Παγούρι.
6: Ναι.
5: Gaming gadgets.
6: Πώς.
5: Popcorn, σινεμά.
6: Τι.
5: Και παγωτό.
6: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
7: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
8: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
12: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
13: Υπέροχη, αγέροχη και βροχερή, θα έλεγε κανείς, επιστροφή σήμερα Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, 40 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πάμε να δούμε μετά του καιρού, γιατί αλλάζει, μάλλον άλλαξε το σκηνικό του καιρού. Με βροχιάς, καταιγίδες, χαλάζει και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Μεταβολή λοιπόν από σήμερα. Θεσσαλία, Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική, Εύβοια κυρίως. Στα κεντρικά και βόρεια τμήματα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπου θα είναι και πιο ισχυρές. Από απόγευμα και μετά θα εξασθενήσουν. Σε αυτές τις περιοχές που σας είπα, στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Θα έχει και μποφόρ εκεί στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, θα φτάσει τα 7 μποφόρ. Και πιο συγκεκριμένα για την Αττική, για να δούμε και εδώ. Αναμένονται νεφώσεις με βροχές, τοπικές καταιγίδες, μεσημέρι απόγευμα. Εν τω μεταξύ, τι μεσημέρι απόγευμα? Εγώ εδώ στο στούντιο που είμαι τώρα, ενημερώστε με λίγο γιατί δεν βλέπω και καλά, αλλά νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη να βρέχει. Έτσι θα μας πάει και Τετάρτη, έτσι θα μας πάει και Πέμπτη. Έτσι, για να το γνωρίζετε, εντάξει. Αυτά προς το παρόν. Ό,τι άλλο νέο έχω, στα του καιρού εννοείται θα σας ενημερώσω. Μηνύματα στο Viber που είστε και από πού μας ακούτε. Η Telecom είναι στο πλευρό μας και φέρνει μία νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Φορτηγό έχω. Πού είναι? Μας θα πει Νατάσα Θεοδωρίδου. Θα έρθει και ο Νικός Βέρτης, θα έρθει και ο Κωνσταντινός.

τόσο βιολιθές. Πάρ' το σε αυτό το τραγούδι. 8 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλημέρα. Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη, λοιπόν. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Από σήμερα, θέλω να σας πω και στην καθημερινότητά μας, θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Που τι ωραίο χρώμα είναι αυτό, ε! Γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητα. Στις γειτονιές θα δεις καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom λοιπόν δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην δεύτερη ώρα. Έχω και ωραία έρευνα.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
10: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Μα το σημάδι.
14: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
15: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα τεστ drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι.
16: Σφαίρα 989.
17: Η ώρα είναι 11.
18: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710 24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
19: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
20: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
19: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
20: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
19: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
20: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου. Ακουοσφαίρα.
21: Κατάφερες να κοιμήσεις επιτέλους το μωρό. Και τώρα κινείσαι μέσα στο σπίτι σαν κομάντο. Μιλάς ψιθυριστά, κλείνεις τις πόρτες σιγά σιγά. Και πριν προλάβεις να τον σταματήσεις, ο άντρας σου βάζει μπροστά το πλυντήριο πιάτων. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Πλυντήριο πιάτων πίτσος. Πλένει τα πάντα αθόρυβα και υγιεινά, ενώ φροντίζει ιδανικά και τα ευαίσθητα σερβίτσια σου. Α, και με εγγύηση εφόρου ζωής κατά των διαρροών. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
22: Στοιχείο, κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44222.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φιστική. Στα Πι και Φι,
2: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
1: Στα Πι και Φι, μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα Πι και Φι,
2: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα Πι και Φι,
3: και στο κλειδί αντιγραφή.
1: Στα Πι και Φι,
3: καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
4: Πι και Φι, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε εσύ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.

0: μουσική σου.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.
2: Σφαίρα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου. Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
6: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
5: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
7: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και φύ.
10: Στο πι και φύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
11: Πι και φύ. Τακούνι και κλειδί.
12: Πι και φύ. Βελόνα και κλωστή.
13: Πι και φύ. Αργέντη 4 και 6.
14: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
15: Πι και φύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212.
18: Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
19: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
20: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γενής.
19: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
20: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
0: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
20: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
0: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78832.
20: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

0: 92,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Με έχεις την μπούκα, με έχεις την μπούκα. Πίνω για πάρτι σου, μαύρη σαμπούκα.
6: Θα το πεις όλο μόνος σου.
5: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Η μαύρη σαμπούκα γίνεται iconic και ξαναχτυπά για μία και μόνο παράσταση στο Λυκαβητό.
8: Με του Στόλη Παπαδημητρίου, Αντώνη Στάμου.
7: Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Μαύρη σαμπούκα.
5: Με έχεις την μπούκα.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Αθήνα.
13: Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Αναβήσεις το ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Σφαίρα Viber 6936 10 1022.
5: Σφαίρα 1022.
6: Σφαίρα 1022 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη, 39 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Εννοείται τώρα η σύνδεσή σου τυχερέ αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις, AI για την καθημερινότητά σου με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telecom λοιπόν δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Πάμε να ακούσουμε λίγο Jackie O. Και έρχεται και η Ανδρομάχη, έρχεται και η Κατερίνα Λιόλου, εντάξει.
7: Έλα,

48 λεπτά μετά από τις 11, Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί θα είμαστε εννοείται. Μέχρι και τη μία διαβάζω εδώ ένα άρθρο για Σεπτέμβρη-Οκτώβρη. Παιδιά, αισθάνομαι ότι κάτι ακούω στα ακουστικά μου, εν πάση περιπτώσει. Άκουγα φωνή, σαν τη Ζαντάρκ. Φωνές, ακούω φωνές. Λοιπόν, έχω για Σεπτέμβρη και Οκτώβρη κάποιους ονειρικούς προορισμούς για φθινοπορεινά ταξίδια. Που αν θέλετε, αν έχετε σκοπό να έτσι σχεδιάσετε κάτι, μπορείτε να πάτε να Ακτή Αμάλφη στην Ιταλία. Προτείνουν εδώ. Γιατί δεν έχει πολύ κόσμο όπως τον Αύγουστο. Ο Σεπτέμβριος είναι ιδανικός για περιπάτους εκεί και εκδρομές με σκαφάκια. Επίσης, προτείνουν. Που είναι το Σκάνι. Το Σκάνι στην Ιταλία είναι η εποχή του τρίγου. Τώρα ο Σεπτέμβρης είναι συνδεδεμένη με το μάζεμα των σταφυλιών. Αυτή η εποχή έχει τοπικά πανηγύρια φαγητού, ξεναγείς στους αμπελώνες. Εκεί οι μέρες είναι ζεστές, τα βράδια γλυκά. Και η Φλωρεντία δίπλα, ιδανική για βόλτες. Μπορείτε να το συνδυάσετε. Το Σκάνι Φλωρεντία είναι πραγματικά μαγικά. Λαριόχα στην Ισπανία, επίσης εκεί έχει πολλούς αμπελώνες με σταφύλια και πολύ κρασί, έτσι αν επιθυμείτε. Δολομίτες στην Ιταλία, γιατί είναι δροσερά. Στους Δολομίτες πάνε για σκι, έτσι, είναι θέρετρο χειμωνιάτικο για σκι. Αλλά τώρα το Σεπτέμβριο είναι πολύ ωραία, γιατί θα τα δεις όλα κατά πράσινα, δεν θα τα δεις όλα λευκά. Μόναχο επίσης στη Γερμανία, είναι το Oktoberfest που ξεκινά συνήθως από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Τι άλλο εδώ προτείνουν, Βαρκελόνη στην Ισπανία, Πράγα στην Τσεχία. Το Σεπτέμβριο λέει η πόλη βρίσκει τους κανονικούς της ρυθμούς, οπότε είναι ωραία. Και τελευταίο, Λίμνη Μπλέντ στη Σλοβενία. Βλέπω εδώ και μια φωτογραφία μαγική. Αν είναι έτσι, όχι, μπράβο. Το ιδηλιακό Μπλέντ λέει είναι στα πιο ηρεμά του το Σεπτέμβριο. Έχει ωραία πρωινά. Η λίμνη είναι ακίνητη. Μπορείτε να κάνετε κοπηλασία. Έτσι έχει και ένα νησάκι εκεί που μπορείτε να κοπηλατήσετε μέχρι απέναντι το νησί. Πανέμορφα, πανέμορφα. Όπου και να πάτε, είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά σας κάνω εγώ προτάσεις έτσι, γιατί μπορεί κάτι διαφορετικό να θέλετε να δείτε, να μην έχετε πάει. 6936 10 102, τα μηνύματά σας που είστε και που μας ακούτε. Break και έρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα να δώσω δώρο. Μουσική.

0: Τον 2-2. Ακούς τα καλύτερα. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυκό.

0: Τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
9: Το έχω δει στο σινεμά.
10: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
11: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
12: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
16: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
17: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
18: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
19: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
18: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
20: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
21: Σφαίρα 102,2.
9: και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
21: Εσύ, φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα τη εκπομπή αυτή. 3 λεπτά πριν από τι 12, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Σφαίρα. Η Μηδερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Ήρθε η στιγμή για το ζώρο τη ημέρα.
22: Σφαίρα 989.
23: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
24: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
23: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
24: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
23: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
24: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
23: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
24: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
23: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
24: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
25: Η ώρα είναι 12.
26: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
27: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
28: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
27: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
28: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
27: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
28: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
27: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
29: Ακούω σφαίρα!
30: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 9.

0: των 2,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό και η πρώτη εκτέλεση από Άντζη Σαμίου και η Ρία Ελληνίδου το έχει πει πάρα πολύ ωραίο εδώ στο παρέα στον Σφαίρα στη Ράνια μας. 24 λεπτά μετά από τις 12 ολοκληρώθηκαν λοιπόν τα τραγούδια μας τα όμορφα που ακούγαμε. Η ώρα είναι 12:24, το είπα, δεν θυμάμαι. 3η 22 του Σεπτέμβρη λοιπόν και πάμε στα ζώδια. Κρύε, η μέρα φέρνει διάθεση για δράση αλλά και ανάγκη να ακούσεις καλύτερα τους άλλους. Σταύρε, σήμερα χρειάζεσαι σταθερότητα αλλά όχι ακινησία. Δίδυμε, που είσαι, η επικοινωνία σήμερα ανοίγει δρόμους και φέρνει ενδιαφέρουσες επαφές. Καρκινάκι, η μέρα σε κάνει πιο ευαίσθητο αλλά και πιο έτοιμο να μιλήσεις για όσα νιώθεις. Λιοντάρι, σήμερα έχεις αυτοπεποίθηση αλλά χρειάζεσαι λίγο γενναιοδορία παραπάνω. Παρθένε, μέρα σε καλή να χαλαρώσεις περισσότερο και εσύ χρειάζεται να ψάξεις έτσι, να μην ψάχνεις μάλλον εξηγήσει για τα πάντα. Ζυγιά, η μέρα σε ευνοεί και σου δίνει περισσότερη λάμψη και αυτοπεποίθηση. Σκορπιά, η διέστησή σου είναι έντονη, αλλά χρειάζεται να μην αφήσεις την καχυποψία να πάρει το πάνω χέρι. Τοξότη, σήμερα έχεις ανάγκη από κίνηση, αλλαγή και να βγεις λίγο από τη ρουτίνα σου, να κάνεις πράγματα που θα σε βγάλουν από αυτό. Εγώ και η μέρα φέρνει αρκετές υποχρεώσεις, αλλά και ανάγκη για ανθρώπινη επαφή. Υδροχόε, κάτι διαφορετικό μπορεί να σου τραβήξει και την προσοχή και να σε ανανεώσει. Και τέλος ψάρι, η μέρα έχει ευαισθησία και ρομαντισμό, αλλά χρειάζεται να κρατήσεις καθαρή ματιά. Αυτά και με τα ζωδιάκια. 6936-10-1022 είναι το Viber. Που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε, παρακαλώ. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Και αυτό το κάνει η Telecom, που φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινή. Σου. Έχει δημιουργήσει λοιπόν η Telecom μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Telecom.gr, τα μαθαίνεις όλα. Break και έρχομαι για φινάλε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει.
2: Γιατί... Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
4: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
3: Oh, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
4: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
4: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
5: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
6: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
5: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
7: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
9: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
8: Φαίνεται.
9: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
8: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
9: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
8: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
9: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
10: Η ώρα Είναι 12 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Αγαπώ σημαίνει. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μία εκπομπή μόλις σας ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο και στο πρόγραμμά του. Ακολουθεί το μαράκι μας. Μαρία Αντωνά έρχεται. Θα έρθει και ο Θέμης. Θα έρθει και η Ελίνα με το Θανάση. Θα έρθει και ο Πέτρος και η Ράνια. Αύριο ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, ο Παναγής. Ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνση, ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός. Έρχομαι και εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Τετάρτη που θα τα ξαναπούμε. Να προσέχετε και σήμερα με τη βροχούλα. Να περάσετε υπέροχα. Έχετε όλη μου την αγάπη. Τσαό.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102.2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα στο σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς. Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Γνωρίζετε ποιο

0: Σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
2: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Μία με τρεις, Μαρία Αντωνά.

0: 102,2.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Ακούω Σφαίρα!
7: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
8: Στα πι και φι,
9: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
8: Στα πι και φι,
7: μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
8: Στα πι και φι,
9: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
8: Στα πι και φι,
7: και στο κλειδί αντιγραφή.
8: Στα πι και φι,
7: καταστήματα πι και φι, λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
10: Πι και φι, Αργέντη 4 και 6, τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
11: Κατάστημα πι και φι, ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
13: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
13: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
14: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
15: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
14: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή.
15: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
14: Φυσικά, από εδώ και πέρα. Χρώματα Χροτέχ.
16: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς, Χάνδακος 3 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 21 523.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, Τριτούλα, παιδιά, 22 Σεπτεμβρίου. Επιστρέψαμε. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα στο σταθμό μας, Αθηνά Κλίμα έχει πάρει τη σκυτάλη. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε για ένα δίωρο μαζί, γεμάτο μουσική, trends, tips και φυσικά τη νούμερο ένα διάθεση, παιδιά. Αυτό έχει σημασία. Ό,τι σκοτούρα και να έχουμε να μας φεύγει την ώρα που είμαστε στον αέρα. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Ξεκινάμε μουσική και εγώ επιστρέφω με άρθρα, νομίζω, που έχουν κάνει τον κύκλο του διαδικτύου αυτές τις ημέρες και που μπορείς να τα πεις και clickbait.

0: βάλε λίγο μυαλό.
1: Αν και κανονικά θα έπρεπε να μιλήσω για το θέμα που έχω ετοιμάσει αυτές τις μέρες από ένα ταξίδι ζωής που έκανα το καλοκαίρι, δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα, έτσι για να μην φανώ εγώ μανής, και θα πάμε σε άλλα άρθρα που έχω ανακαλύψει εδώ πέρα viral στα social media. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη θέση νούμερο 35 Global, παγκοσμίως λοιπόν, ως καλλιτέχνης ο οποίος ξεχώρισε αυτές τις μέρες, και δικαίως θα πω εγώ. Αλλά ταυτόχρονα, παιδιά, έχουμε και διάφορα έτσι πράγματα που δεν μας άρεσαν αυτές τις μέρες και τοποθετήσεις. Είδαμε λοιπόν ένα τυχές στιγμιότυπο, θα πω εγώ, από το Σταμάτη Γονίδη, όπου πήγε να κάνει έτσι ένα παιχνίδι με το κοινό και συγκεκριμένα με την Άντζελα Δημητρίου το Σαββατοκύριακο στο μαγαζί που δούλευε, και είπε κάτι που θα έλεγα εγώ, το ότι είναι απρεπές. Αν το είδα σωστά το απόσπασμα. Το αφήνω αυτό εδώ πέρα. Δεν χαλιόμαστε όμως, παιδιά. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Έτσι με Eurovision. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, έχουμε να ασχοληθούμε και με αυτό το κομμάτι. Και ο λόγος είναι ένας. Ότι, παιδιά, καλός ή κακός, το Sing for Greece πλησιάζει.

0: Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Αθήνα Κλήμη, είστε στο Be Viral Radio Show και όπως σας είπα, σας έχω τάξει Eurovision. Το Sing for Greece πλησιάζει. Να κάνω εδώ πέρα και ένα disclaimer, παιδιά, ότι... που νομίζω είναι πολύ σημαντικό, ότι ο supervisor της Eurovision Generally φέτος θα είναι Έλληνας, να πω σε αυτό το σημείο, και θα είναι συγκεκριμένο ο Ηλίας Κοκοτός, ο οποίος έχει εμπειρία 20 χρόνια στη Eurovision. Αθήνα Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν, παρόλα αυτά για να σας πω μερικά ονοματάκια που έτσι έχω ξεκλέψει και βλέπω το ότι θα καταθέσουν τραγούδι. Το ένα είναι ο Αγάπης και το άλλο είναι η Τζοάν. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι φαίνεται ότι
1: μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Θέλω λοιπόν να θυμίσω, επειδή είναι τριτούλα, τι σημαίνει το Throwback Thursday τώρα για κάποιον άνθρωπο που δεν ξέρει, που πραγματικά θα χάσω πάσα ιδέα. Λοιπόν, τις Πέμπτες εδώ πέρα στο σταθμό μας, στη συγκεκριμένη εκπομπή, ακούμε τραγούδια του παρελθόντος που γουστάρουμε πάρα πολύ και που τα θέλουμε πάρα πολύ. Τα ακούμε, μας φτιάχνουν τη διάθεση. Μπορεί, ρε παιδί μου, ξέρετε, να είστε και σε ένα mood που να θέλετε να πονέσετε. Ελπίζω όχι. Μου τα στέλνετε στο Instagram, μου τα ζητάτε και εγώ χατήρια δεν χαλάω. Θα τα ακούσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν όμως, καλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και είστε στο Be Viral Radio Show. Θα πάμε σε κάτι που δεν έχει γίνει trend ακόμα. Αλλά γενικά εγώ θα ήθελα πολύ να γίνει. Και είναι να προστατεύουμε τα ζώα και να τους βρίσκουμε σπίτι. Λοιπόν, έκανα το λάθος, θα πω εγώ, το Σαββατοκύριακο να πάω σε ένα έτσι καταφύγιο προκειμένου να δούμε ένα σκυλάκι. Εγώ όποτε πηγαίνω σε τέτοια, προφανέστατα θέλω να τα πάρω όλα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ λέω να μπείτε γενικά σε περίπτωση που θέλετε ένα κατοικείται στο σπίτι σας, σε οργανισμούς όπως είναι η Dogs Voice και άλλοι πολλοί οργανισμοί, να δείτε τι διαμαντάκια υπάρχουν εκεί έξω που αναζητάνε σπίτι. Κάντε μου αυτή τη χάρη, παρακαλώ πολύ, όποιος με ακούει αυτή τη στιγμή. Έρχονται γενικότερα τα συγκεκριμένα σκυλιά, μπορούν να μεταφερθούν και στην επαρχία. Και γενικότερα το μόνο που θέλουν είναι αγάπη, τίποτα άλλο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, έτσι να περάσω και το κοινωνικό μου μήνυμα λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, μουσική έρχεται αμέσως τώρα.

0: Be Viral.
1: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
1: Η ώρα
3: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Ακούω Σφαίρα.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
8: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
7: Φαίνεται.
8: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
7: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
8: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
7: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
8: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
0: Be Viral Radio Show.

βλέπω εδώ πέρα που μου έχετε αρχίσει να μου στέλνετε στο Instagram από τη στιγμή που μίλησα για τις υιοθεσίες σκύλων, τα σκυλάκια σας τα οποία τα έχετε υιοθετήσει στο παρελθόν. Και κάπου εκεί, παιδιά, εγώ συγκινούμαι. Γιατί για παιδιά και το δικό μου σκύλο που το έχω εδώ πέρα στο στούντιο κάθε μέρα είναι σκυλή υιοθεσίας. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Έχουμε περάσει τη δεύτερη εκπομπή και φυσικά. Και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ακούγοντας μουσική. Έχω μαζέψει ωραία θεματάκια. Έχω το γιόλο της ημέρας, γιατί παιδιά υπάρχει και αυτό. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία memes που κυκλοφορούν και κάπου λίγο μας φτιάχνουν τη διάθεση. Αλλά φυσικά έχω εδώ πέρα και άλλα πραγματάκια που πίστεψέ με δεν θα τα βρεις άλλη εκπομπή.

Σας έχω τάξει το γιόλο της ημέρας. Κατηγορία δικιά μου, παιδιά. Την έχω φτιάξει εδώ πέρα στην εκπομπή και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και όπως λέει εδώ πέρα το γιόλο της ημέρας, πάντα κρύβουμε μία μερέντα, μία σοκολάτα και πατατάκια για μία δύσκολη στιγμή. Συνήθως αυτή έρχεται το ίδιο βράδυ. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το αλμυρό και το γλυκό είναι πλέον ένα τρέντ στις μέρες μας, όπως και πολλά άλλα φαγητά που βλέπω στο TikTok, παιδιά, εδώ πέρα από κόσμο. Και ένα από αυτά είναι τα σίκα που μου έκανε εμένα πολύ εντύπωση τις προηγούμενες μέρες. Έχει πέσει η συνταγή σίκο στο TikTok, παιδιά, όσο δεν πάει. Πραγματικά, να το δοκιμάσουμε και σπίτι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για 45 λεπτά και ακόμα. Δεν θέλω να μου πάτε πουθενά. Έχουμε πολλά πράγματα να δούμε.

ένα καφεδάκι, ακόμα και αυτήν εδώ πέρα την ώρα. Παιδιά, το χρειαζόμαστε, θα πω εγώ. Τουλάχιστον εγώ που είμαι coffee lover. Αν είστε κι εσείς λοιπόν, εδώ πέρα παραμείνετε στην εκπομπή μας. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε. Να πω λοιπόν ένα γεια στην MJ που μου έχει στείλει το μήνυμά της. Φίλη μου, αρχισυντάκτητα της καρδιάς μου, να πω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Πιστή φαν της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, σας θυμίζω ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday, οπότε μαζεύω και τα throwback τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Σας παρακαλώ πολύ, στείλτε μου ένα Γιώργο Μαζονάκη, είναι το καλύτερό μου να ακούω αυτές τις μέρες. Κάπου λίγο ξεχνάω αυτό που μας έχει επηρεάσει όλο τον κόσμο και φυσικά δεν είναι άλλο από το χαμό του.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
8: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
7: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
6: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Μπράβο μας Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
11: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
10: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
12: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
13: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
14: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
13: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
14: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
13: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
14: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
13: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 833.
15: 92.
16: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
17: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, εδώ πέρα είμαστε, Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και το trend, παιδιά, είναι ένα αυτές τις μέρες. Βασικά το συγκεκριμένο trend είναι trend χρόνου, αλλά το βλέπω πάρα πολύ γιατί πρέπει περισσότεροι από εμάς να πήραμε μία έτσι film cam το καλοκαίρι. Γι' αυτό το λόγο βλέπω πάρα πολλά έτσι posts και TikToks με ανθρώπους όπου έχουν εκτυπώσει τις φωτογραφίες τους από film, δεν ξέρανε τι βγάζανε και είδαν τα αποκαλυπτήρια. Τα δάχτυλα πάνω στην κάμερα εντωμεταξύ είναι το must, να ξέρετε. Εμένα πάρα πολύ μου αρέσει που μερικά πράγματα από το παρελθόν έχουν επιστρέψει. Φαίνεται

Λοιπόν, ότι θέλουμε αυτό το cult που οι περισσότεροι μπορεί να έχουμε ζήσει όταν ήμασταν μικροί. Αυτά έτσι τα απλά πράγματα που πλέον με την τεχνολογία έχουν εξαφανιστεί. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας με νοσταλγική διάθεση, γι' αυτό πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα, προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πει και φύ.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πει και φύ. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πει και φύ.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πει και φύ.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πει και φύ.
7: Καταστήματα πει και φύ. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πει και φύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πει και φύ. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Ακούω σφαίρα!
13: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
14: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
13: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
10: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
13: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
10: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
13: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.

0: Ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Η καλύτερη μας, μπορώ να σας πω. Έτσι.
1: Τι εννοείς?
0: Είναι ότι μετά από δεκαετίες σε αυτήν εδώ τη δουλειά, ανυπομονείς να έρθεις να κάνεις εκπομπή. Να έρθεις στο στούντιο. Εγώ τουλάχιστον έχω αυτό το συνέστημα.
1: Μάλιστα.
0: Σου είχε τύχει αυτό ποτέ στη δουλειά σου ή δεν σου είχε τύχει?
1: Πολλά πράγματα μου έχουν συμβεί.
0: Το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, περνάει και λέω, πάω τη δουλειά τη Δευτέρα, ρε παιδί μου, και χαίρομαι. Πώς να σου το πω?
1: Ξέρεις τι μου έχει συμβεί? Μου έχει συμβεί να ξεκινάει η μέρα μου και να νιώθω ήδη κουρασμένη.
0: Α.
1: Και φτάνοντας στο χώρο εργασίας μου, την ώρα που πάω να περάσω την πόρτα, να νιώθω απίστευτη χαρά.
0: Ωραία, μια χαρά. Να το.
1: Μου έχει συμβεί.
0: Μια χαρά. Τέλεια. Κάτι παρόμοιο λέμε. Λοιπόν, τρίτη σήμερα είναι 22 του μήνα. Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Φωκάς.
0: Ο Φωκάς.
1: Φωκάς.
0: Ευαγγελινός, ξέρω κι εγώ.
1: Ναι, Φωκάς.
0: Άλλες Φωκάς, γνωστός.
1: Και είναι Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου.
0: Αρχίσαμε με τα κέρα.
1: Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Mm-hmm. Η λεγόμενη και Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ημέρα ελληνικού εμπορίου. Και ημέρα των Hobbit.
0: Α, έχουμε και αυτό. Κάθε χρόνο.
1: Hobbit του κόσμου ενωθείτε.
0: Έτσι.
1: Γιορτάζεται σήμερα.
0: Έτσι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Θα σας κάνουμε καλή παρέα όπου και να σας βρίσκουμε.
1: Εμείς εδώ θα είμαστε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Καλώς ορίσατε.

0: Έχουμε μια έρευνα, έτσι, η οποία αφορά τις Ελληνίδες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η οποία είναι Σεπτέμβρη. Τώρα, παιδιά, θα το έχουμε ξανακούσει βέβαια το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όμως η έρευνα είναι τελευταία, είναι του Ανδρολογικού Ινστιτούτου, η οποία έγινε σε 2.000 ζευγάρια και αφορά τους λόγους που οδήγησαν 8 στις 10 Ελληνίδες σε ξένες αγκαλιές. Το εντυπωσιακό είναι ότι αντίθετα λέει από την κοινή πεποίθηση ότι οι άντρες είναι αυτοί που ξενοκοιτάνε, ωστόσο το ποσοστό των γυναικών είναι δίπλα στον αντρών αυτή τη στιγμή, το καλοκαίρι που μας πέρασε, ας πούμε. 84 οι άντρες, 78 γυναίκες. Δηλαδή από τους 10 άντρες που βλέπεις, οι 8,4 άντρες και οι 8 γυναίκες, έτσι, είναι με άλλους κατά καιρούς. Την έχουν κάνει τη λαδιά τους. Καταλαβαίνεις.
1: Τραγικό.
0: Ναι, τώρα βέβαια δεν λέει μόνο για γάμο, φαντάζομαι λέει και για, και για σχέσεις, ας πούμε. Λοιπόν, η έρευνα διέρχησε αρκετό καιρό βέβαια. Και εντάξει, δείχνει αυτά τα
1: και
0: αποτελέσματα.
1: Και μέχρι να τελειώσει είχαν χωρίσει τα ζευγάρια.
0: Ναι. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται είναι και η γυναίκα κυνηγός πλέον. Αλλά αυτό δεν χρειαζόταν, νομίζω, πώς το λένε, δεν χρειαζόταν η έρευνα για να το δείξει. Όσοι είναι έξω ξέρουν τι γίνεται πλέον. Και είναι ωραίο αυτό, δεν είναι ωραίο?
1: Συγκλονιστικό.
0: Συγκλονιστικό, γιατί δεν σ' αρέσει να είναι και η γυναίκα, ας πούμε, να εκφράζει με κάποιο τρόπο, ας πούμε, την θέλησή της να βρεθεί με κάποιον ή να ξεκινήσει κάτι με κάποιον. Εγώ το απολαμβάνω αυτό πολλές φορές. Το θέμα είναι αν αυτή συνεχίζει να το κάνει και με άλλους αυτό. Δεν το κάνει μόνο με σένα. Έτσι, αν το κάνει μόνο με σένα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, 8 στις 10 γυναίκες λοιπόν που βλέπετε γύρω σας λέει ότι ξενό, όχι, δεν ξέρω, κοιτάει απλά, ξενό, του δίνει και καταλαβαίνει. Μπιπ, είπαμε, η εκπομπή θα λέγεται μπιπ. Το είπαμε αυτό.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
0: 2.000 ζευγάρια σου λέω. Τι να πεις
1: για
0: εσύ,
1: να το λένε.
0: Η κοινή θνητή, εδώ το λέει ο Αντρολογικό Ινστιτούτο.
1: Σου λέω για να το λένε. Κάτι θα έχουν βρει, κάτι θα έχουν εντοπίσει, το έχουν ξεκαθαρίσει, βρε παιδί μου. Αλλά τώρα
0: το θέμα για μένα δεν είναι εκεί που δεν το ξέρεις και την έχει κάνει κρυφά η άλλη. Μιλάμε για τις άπεισες τώρα, 8 στις 10 Ελληνίδες. Το θέμα είναι εκεί πέρα που το ξέρεις ότι την έχει κάνει η άλλη και την έχει κάνει χοντρά για πολύ καιρό. Και είσαι και περήφανος δίπλα της, δεν ξέρω.
1: Γιατί να μην είσαι? Τα φοράς περήφανος.

0: Τι έχουμε?
1: Αχ.
0: Τι βλέπεις?
1: Τι βλέπω? Βλέπω πολλά παράξενα που συμβαίνουν σε τούτο τον κόσμο.
0: Παράξενα.
1: Πολλά παράξενα, ναι, που συμβαίνουν
0: παράξενα
1: σε τούτο τον κόσμο.
0: Παράξενε τηλεοπτικές εκπομπές, ας πούμε.
1: Βρε, ό,τι θες, από όλα έχει ο Backchase. Θέλεις όντως να κάτσω να σου πω τώρα κάτι ή θέλεις να δώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας?
0: Πάμε, για διάλειμμα τώρα σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ρωτιέστε, βρε πώς μπορώ να τους βρω, πώς μπορώ να τους βρω, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Καταμάδος ή Εύηβαλη με λατινικούς χαρακτήρες, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Έχεις κάνει TikTok, Κοσμά?
0: Άντε πάλι, με έχεις ρωτήσει από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θα σε ρωτάω μέχρι να κάνεις.
0: Τι μαρτύριο και αυτό.
1: Πρέπει, παιδί μου, να μπει στο ρυθμό.
0: Ποιο ρυθμό?
1: Το TikTok.
0: Δεν.
1: Να κάνεις και εσύ βιντεάκια, να χορεύεις, να ανταποκρίνεσαι στα challenges.
0: Εντάξει, ξέρω κι εγώ.
1: Σε παρακαλώ, μπες στο
0: πρέπει
1: ρυθμό.
0: Πρέπει να ξεχάσω τα προβλήματα, μάλλον. Υποψιάζομαι.
1: Γιατί υπάρχουν προβλήματα?
0: Όχι, καλέ. Μπορεί να πνίγομαι, ας πούμε, ή να μην έχω να φάω TikTok. Θα έχω.
1: Επιβάλλεται.
0: Έτσι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς.
2: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
3: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
4: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
3: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
4: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
3: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι?
4: Το συζητάς! Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
5: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
6: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
5: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
7: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
11: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικό. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
10: Φαίνεται.
11: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
10: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
11: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
10: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
11: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
10: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
12: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
12: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. We'll be right back.

0: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, 22 Σεπτεμβρίου
0: 22, περνάει ο καιρός, γρήγορα και μερικές φορές είναι αυτό που λες, πότε ήμασταν καλοκαίρι, πότε θα φτάσουμε Χριστούγεννα. Δεν το καταλαβαίνεις.
1: Πώς πέρασε ο καιρός.
0: Πώς πέρασε το 2026, γιατί είναι ο ένατος.
1: Αμέ.
0: Έτσι, λοιπόν.
1: 22 Σεπτεμβρίου είπαμε.
0: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Η μάτια μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν το 1789 οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφγανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ενθουσιασμένος από τη νίκη, γράφει ένα συγκεκριμένο αντικριστό χορό για την περίσταση. 1912 καταπλέει στον Αύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε διάφορους φορείς. 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια». 2001 ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που παίζει στο NBA. 2010 ανακοινώνεται ότι η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, η οποία πλήττει την νησιά της Ιαπωνίας, αναμένεται να μετατραπεί σε τυφλή.

0: Scatter the magic powder in the...
1: Για άνοιξε τα κοιτάπια σου να δεις τι γίνεται στον κόσμο.
2: Τα
1: να μας
2: κοιτάπια
1: πεις.
2: Μου.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι δεν λέγανε παλιά.
2: Αχα.
1: Ο σιορτάπας.
2: Έχω μία πίθανη ιστορία, mm-hmm. η οποία μας έρχεται από την Ισπανία.
1: Okay.
2: Με ένας ναυαγός έμεινε για τρεις ολόκληρες μέρες πάνω σε μία σανίδα του σερφ. 55 ετών ο ναυαγός, έπλεε τρεις μέρες, διασώθηκε από την ισπανική ακτοφυλακή στη θάλασσα του Αλμποράν, ανοιχτά της Κώστα Ντελσόλ, φορούσε όλα του τα ρούχα.
1: Δεν έδωσε θέαμα δυστυχώς.
2: Έπεσε λέει από πλοίο. Mm-hmm. Καλά στην υγεία του παρά την υποθερμία, που είναι και λογικό. Αυτή η σανίδα του σερφ, λοιπόν, τον κράτησε στη ζωή. Βέβαια δεν έχει περισσότερες λεπτομέρειες, δηλαδή πού τη βρήκε τη σανίδα του σερφ, έπεσε και αυτή από το πλοίο. Μήπως ο ίδιος πήγε να κάνει καμιά κουταμάρα.
1: Για κανέναν ναυαγό, λες. Ναυαγός, λέει.
2: Ναι, ναυαγός.
1: Ναυαγό τι ναυάγησε. Κάτι θα ναυάγησε. Μήπως είχε αυτό που ναυάγησε πάνω τη σανίδα.
2: Ναι, μπορεί.
1: Είναι και αυτό.
2: Αλλά και τρεις μέρες να αντέξεις να επιβιώσεις στη
1: καλοκαίρι
2: θάλασσα.
1: Είναι. Εντάξει και καλοκαίρι είναι μόνο. Εντάξει και εσύ τώρα.
2: Καλά, αυτό δεν σημαίνει.
1: Δεν είναι Δεκέμβρη.
2: Καλοκαίρι χωρίς
1: δεν
2: νερό.
1: Φεβρουάριο.
2: Σε μια σανίδα του σερφ.
1: Εντάξει.
2: Ανοιχτά τη θάλασσα, κάτσε.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Ω, ναι, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύηβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Mm-hmm.
0: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε για ό,τι λέμε εδώ, για ό,τι ακούτε εσείς από μουσικές και όχι μόνο. Έτσι, πάμε σε διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ για την δεύτερη ώρα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
8: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
8: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
8: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
9: Σφαίρα.
10: Σειρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα Τρίτη. Είναι 22 του μήνα, 22 του Σεπτέμβρη. Η Εύη Βαλή είναι εδώ, ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Να δώσουμε χαιρετισμούς όσους μας ακούνε από πολύ μακριά μέσω ίντερνετ και όχι μόνο. Έτσι και από Ευρώπη έχουμε.
1: Βεβαίως, γιατί το ίντερνετ μας πηγαίνει παντού.
0: Βεβαίως, έχουμε όμως και Αυστραλία που μας ακούνε εκεί αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε σε όλους εσάς.
0: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Πραγματικά, ευχαριστούμε πολύ. Τα μηνύματα είναι απίστευτα. Λοιπόν, Κοσμά, δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει, Εύη, αν έχεις δει.
0: Α, κάτι τέτοια κάνεις και μετά λένε οι άλλοι.
1: Ναι, το που το πας. Σοκάρει, λέει, ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου με τουρίστα που είχε επισκεφθεί το πεδίο μάχης του εμφυλίου πολέμου στην Πενσιλβάνια και έπιασε στην κάμερά του δύο φαντάσματα. Στο Gettysburg.
0: Στην κάμερά του έπιασε δύο φαντάσματα.
1: Ναι, χιλιάδες στρατιώτες, λέει, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εμφύλιου πολέμου το 1863. Και από τότε το συγκεκριμένο μνημείο φέρνει τη φήμη του στοιχειωμένου. Και κυκλοφορεί, λέει, ένα βίντεο που δείχνει δύο φαντάσματα σε αυτή την περιοχή. Τώρα εσύ δεν σκιάχτηκες λίγο, ένα κατητής, δεν το νιώσες?
0: Έλα μωρέ, τώρα υπάρχουν και άλλοι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Πρέπει να είναι στην ίδια συχνότητα να τους πιάνεις.
1: Εντάξει τώρα όμως, όταν τυχαίνει και τους πιάνεις... Με την κάμερα.
0: Με την κάμερα, μέχρι εκεί όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τι να σου πω.
1: Μα δεν είναι σκεφτικό, πες
0: μου. Τι να σου πω, είναι.
1: Πες μου εσύ τώρα.
0: Εκεί που κοιμάσαι μόνος, ας πούμε, μερικές φορές τα βράδια όπως εγώ, στο σπίτι, μερικές φορές ξέρεις, νομίζω ότι θα περάσει και κανένα φάντασμα να πει γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι.
1: Καλό μου σκόθηκε τρίχα.
0: Έχω αρκετούς πεθαμένους που μπορούν να με επισκεφτούν σήμερα το βράδυ σπίτι.
1: Παιδί μου, δείχνει όντως κάτι πολύ παράξενο να κινείται. Αν όντως είναι αληθινό το βίντεο.
0: Δεν έχω εμπιστοσύνη, Εύη μου, εδώ και χρόνια δεν έχω εμπιστοσύνη.
1: Στα βίντεο και στα μοντάζ.
0: Ναι, εδώ και 20 ετίες δηλαδή. Δεν έχω εμπιστοσύνη. Φτιάχνονται αυτά στο δευτερόλεπτο. Και η τέχνη έχει δοθεί μέχρι για τα πιτσιρίκια πλέον. Δηλαδή. Ναι, μπορεί ένας 15χρονος να το κάνει αυτό. Εδώ κάνουν άλλα κι άλλα.
1: Αυτό ισχύει.

0: Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, μία 22χρονη φοιτήτρια από τη Βρετανία θέλησε να επισκεφθεί το Μουσείο Ορσέ στο Παρίσι.
0: Όρσε.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά οι υπεύθυνοι του μουσείου τη ζήτησαν να κλείσει λίγο το ντεκολτέ της και να καλύψει τα στήθη της.
0: Τα είχε πολύ ανοιχτά.
1: Γιατί ήταν, λέει, προκλητικά, ενώ τη σχολιάσανε ότι και το μήκος του φουστανιού που φορούσε ήταν πολύ κοντό.
0: Εμένα μου αρέσει που γίνεται ο κακός χαμός, έτσι, του τρελού κεφιού από πίσω και κάποιοι βρίσκονται να ενοχλούνται.
1: Η φοιτήτρια φιλολογίας πήγε να επισκεφθεί το μουσείο, το οποίο μάλιστα φιλοξενεί ορισμένες από τις πλέον διάσημες συλλογές έργων με γυμνό.
0: Είδες.
1: Καταλαβές.
0: Την πείραξαν τα στήθια έξω. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Μέχρι, λέει, εκείνη τη στιγμή που την πλησίασαν για να τη κάνουν τη σύσταση, δεν είχα καταλάβει ότι τα ρούχα μου είχαν προκαλέσει αυτό το χαμό. Όταν συνειδητοποίησα ότι οι υπάλληλοι κοιτούσαν τα στήθη μου, ένιωσα φοβερά άβολα.
0: Είναι ζήτησα... από αυτά τα ψέματα που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες που λένε οι γυναίκες, μάλλον.
1: Να μου εξηγήσουν γιατί υπάρχει αυτή η σεξιστική συμπεριφορά και μου απάντησαν: ηρεμήστε, κυρία μου, οι κανόνες είναι κανόνες. Χωρίς όμως να μου εξηγούν και ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες.
0: Οι κανόνες είναι να μην φαίνονται τα στήθια σου.
1: Προκειμένου να μπει στο μουσείο, την υποχρέωσαν να βάλει μια ζακέτα, λέει εκεί.
0: Έτσι γίνεται και στα μοναστήρια. Βάζεις μια μακριά φούστα.
1: Ναι.
0: Φούστα μπλούζα.
1: Ωστόσο, το μουσείο αργότερα έβγαλε ανακοίνωση: ζητάμε συγγνώμη από την κοπέλα με την οποία είμαστε σε επαφή για ένα περιστατικό για το οποίο λυπούμαστε πολύ.
0: Έτσι, έτσι. Η λύπη είναι τεράστια.
1: Τόση όσο και το ντεκολτέ της.
0: Ας την κοπέλα να εκφραστεί, αφού έτσι μπορεί να εκφραστεί.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, να πει κάτι άλλο. Βγάζει τα στήθια της έξω να προτάξει, δηλαδή. Εσύ τι θα την κάνεις τώρα? Θα τη φημώσεις? Κρίμα.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Προηγουμένως θυμάμαι μια ταινία που έπαιξε τις προηγούμενες μέρες στην τηλεόραση και έπαιζε και ο Τραμπ.
1: Ναι, γιατί το έχει κάνει και αυτό.
0: Παιδιά, συγγνώμη. Καλή, μόνο σε μία. Να έχει παίξει σε αρκετές. Να έχει έτσι ένα πέρασμα δηλαδή, τέλος πάντων. Να έχει κάνει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Όταν επιστρέψουμε, ναι, θέλεις να μου πεις σε ποια ταινία θα ήθελες να έχεις κάνει ένα πέρασμα?
0: Ένα πέρασμα?
1: Ναι, σου αφήνω χρόνο να το σκεφτείς.
0: Είναι αρκετές ταινίες, ναι, είναι ωραίο αυτό. Έτσι.
1: Σκέψου το και μου λες μετά.
0: Κάνεις ωραιότερες ερωτήσεις από το Χατζη Νικολάου στην Αλεξίου, νομίζω.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα. Τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
6: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
5: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
6: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
5: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
7: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάν 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
8: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
9: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
8: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
9: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
8: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
9: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
10: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
11: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
10: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
10: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
11: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
10: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
11: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: εδώ στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Επιβαλλήκος μας Κατραμάδος εδώ. Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Έτσι, έχουμε περάσει την ησημερία εχθές, που σημαίνει ότι από σήμερα η νύχτα είναι μεγαλύτερη από την ημέρα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Έτσι. Θα μπορούσε λοιπόν, με ρώτησες προηγουμένως για ποια ταινία. Έτσι. Θα προτιμούσα καταρχήν ρομαντικές ερωτικές.
1: Έτσι. Ναι.
0: Θα ήθελα στο μια βραδιά, όπως λεγόταν, στο Νότινγκ Χιλ. Πώς λεγόταν, ε?
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί μέσα στο βιβλιοπωλείο θα ήμουν και εγώ, κάτι θα έκανα.
1: Θα κράταγες ένα μπαζούρ.
0: Ή θα ήμουν μέσα στο σπίτι. Το Hugh Grant, ας πούμε. Ναι. Θα ήμουν κάποιος, ας πούμε, αδερφός του, ξέρω και εγώ. Ωραία θα ήταν.
1: Τι τον έχεις, το Hugh Grant, μπατζανάκι.
0: Ναι.
1: Αχ, καλέ να σας πω. Είσαστε πάρα πολύ ωραία ηθοποιά. Μπορώ να πάρω ένα αυτόγραφο? Και μετά ξούτ θα σου έκανε μια Hugh Grant και θα σου λέει πήγαινε μέσα στο δωμάτιο. Δεν σου είπα να μην βγεις.
0: Όχι, κατευθείαν το μυαλό μου πήγε εκεί, δηλαδή. Το πιο,
1: το
0: πιο άμεσα.
1: Το είναι το πρώτο, ναι, που σου ήρθε.
0: Ναι, αυτό είναι που μου ήρθε. Δεν θέλω να είμαι ούτε ήρωας, θέλω να είμαι ούτε ξέρεις. Να έλεγες ότι παίζει σε μια ταινία περιπέτειας ή κάτι άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Έτσι στα ερωτικά εκεί ήταν, έτσι.
1: Εγώ
0: στα ρομαντικά,
1: νομίζω,
0: ας πούμε.
1: Νομίζω, ναι, ότι μάλλον έχω κάποιο πρόβλημα.
0: Μόνο ένα? Εγώ που είμαι 11 χρόνια εδώ νομίζω ότι έχεις πολλά προβλήματα. Για πες τι πρόβλημα νομίζεις εσύ ότι έχεις τώρα. Για,
1: όχι,
0: λέγε.
1: Σκέφτηκα ρε παιδί μου τις ταινίες, έτσι. Μου ήρθανε τρεις ταινίες στο μυαλό.
0: Όλες φυσιολογικές και το Σιρινάκι.
1: Καλέ, όχι Σιρινάκι, είπαμε.
0: Είπες πρόβλημα γι' αυτό.
1: Ναι, λοιπόν, η πρώτη ταινία είναι ο κλασικός ο Δράκουλας. Η δεύτερη ταινία είναι το Blade Runner, αλλά το Blade Runner με τον Wesley Snipes.
0: Τι σημαίνει αυτό, το 2?
1: Με τα Vampire, Blade Runner.
0: Α, δεν τα ξέρω εγώ, δεν τα...
1: Ναι.
0: Δεν τη βλέπω αυτές τις ταινίες.
1: Και μου ήρθε στο μυαλό και ο Νονός.
0: Τι θα έπαιζε στο Νονό, ορίστε, να, ένα ωραίο θέμα αυτό.
1: Την πνευματική μητέρα.
0: Ποια νου?
1: Του Νονού. Η Νονά του Νονού.
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Δεν θα μου πήγαινε εμένα. Ξέρεις τι καλή Νονά που είμαι?
0: Να σου πω, δεν ξέρω.
1: Θα τον είχα εκεί πέρα με τα περίστροφά του, με τη λαμπάδα του, με το αυγουλάκι το πασχαλινό.
0: Ναι. Δεν θα μεγάλωνε έτσι όμως μετά. Δεν θα γινόταν αυτός που μας έδειχνε στις ταινίες.
1: Δεν ξέρεις.
0: Τον Ονό θα το δούμε τώρα στις γιορτές.
1: Εγώ μιλάω για τον κλασικό.
0: Έτσι, θα δούμε το νούμερο 3 ξαναφτιαγμένο με άλλο τέλος.
1: Ναι, για να μπορεί μετά να βγει και 4. Ναι, ναι, τα έχουμε συζητήσει.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Καλώς ορίσατε.

να ξέρεις το πόσο σ' αγαπώ. Ορκίσου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτό.

0: Λοιπόν,
1: αλλά
0: όμως
1: έχω σημαντικότατες
0: 27
1: ειδήσεις.
0: Οκτωβρίου έχουμε δικαστήριο.
1: Α, γιατί με κόβεις έτσι?
0: Μα δεν θα σου πω εγώ τα δικά μου εδώ πέρα τα σημαντικά τώρα.
1: Μα δεν γίνεται να με κόβεις έτσι. Έχω τόσο φλέγον ζήτημα να συζητήσουμε.
0: Το κρατάμε το φλέγον, το έχουμε εδώ πέρα, το πούμε.
1: Είναι ιατρικό το θέμα.
0: Εντάξει, λοιπόν, να σου πω τι θα έχουμε 27 Οκτωβρίου. Θα έχουμε μια δίκη.
1: Τι δίκη?
0: Στη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, είναι κάποιος, τέλος πάντων, παντρεμένος, έτσι, που έκανε το απίστευτο, έτσι πήγε με άλλη.
1: Όχι.
0: Δεν το πιστεύω, αυτό πρώτη φορά
1: πρώτη
0: γίνεται.
1: Πρώτη φορά το ακούω, να.
0: Το θέμα είναι ότι δεν ήταν οποιαδήποτε άλλη όμως.
1: Δηλαδή.
0: Λοιπόν, Μασαχουσέτη, το γεγονός, έτσι. Μια γυναίκα έπιασε τον άντρα της να κάνει σεξ με άλλη γυναίκα, αλλά διαπίστωσε η άλλη γυναίκα ότι είναι η μαμά του.
1: Πώς ήρθε?
0: Όπως ακριβώς το ακούς.
1: Κάπου εδώ στραβώνει λίγο το στόμα.
0: Βλέπεις, λοιπόν, εγώ σας έχω εδώ φυλαγμένα. Λοιπόν, 43 χρόνων αυτός, ο Τόνι, έμενε με την γυναίκα του και τη μητέρα του στο ίδιο σπίτι. Έτσι, ποιος σου είπε να βάζεις την πεθερά? Κινδυνεύεις από εκεί πέρα που δεν το περιμένεις, κινδυνεύεις. Έτσι.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Κλήθηκε αμέσως η αστυνομία στο σπίτι. Κλήθηκε για καυγάδες και μεγάλη φασαρία που γινότανε από τους γείτονες. Λοιπόν, η μάνα του είναι 64, αυτός 43, έτσι. Μητέρα και γιος παραδέχτηκαν ότι έκαναν σεξ, συνενετικό, ότι η σχέση τους είχε γίνει πολύ δυνατή τα τελευταία χρόνια που έμεναν μαζί.
1: Είναι τόσο...
0: Η Σέριλ παραδέχτηκε ότι άρχισαν να φιλιούνται και τελικά κατέληξαν στο κρεβάτι. Η δίκη, επειδή όλο αυτό έχει και φυλάκιση 20 ετών, έτσι θα γίνει 27 Οκτώβριο, όπως σας είπα, έχουμε θέματα δηλαδή τότε, γιατί κατηγορούνται για αιμομιξία.
1: Προφανώς.
0: Είδες, υπάρχουν και χειρότερες σε αυτή τη ζωή. Τώρα πώς να πάρει η άλλη, η γυναίκα αυτών, πώς να είναι αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι. Τι σοκ να έχει πάθει.
1: Στα κάγκελα, με
0: ναι,
1: χάπια.
0: Γιατί το να βρεις το κέρατο, ας πούμε. Είναι συνηθισμένο πλέον.
1: Να τον βρεις με την κουμπάρα, να τον βρεις με τον κουμπάρο.
0: Όχι, με αυτόν η ιστορία.
1: Σου λέω.
0: Μην μου ζητώνεις πράγματα από το παρελθόν. Λοιπόν,
1: γιατί έχεις βρει κάποιον με τον κουμπάρο?
0: Υπάρχει ένα χιουμοριστικό στον τοίχο. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Που λέει πλακώθηκαν, λέει, στο beach bar ο άντρας με τον γκόμενο. Δεν τους χώρισε κανένας. Αντίθετα, ένας φίλος φώνασε: «Χρήστο, βάρα τον με τα κέρατα, με τα κέρατα βάρα τον».

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Ω, ναι.
0: Έτσι, αποχωρούμε εμείς σιγά σιγά εδώ.
1: Μάθαμε και πολλά πράγματα, πολλά χρήσιμα πράγματα. Πολλά. Ενδιαφέροντα.
0: Ακούσαμε. Έτσι, ενημερωθήκατε κι εσείς.
1: Βεβαίως.
0: Για το τι συμβαίνει στο μουσικό κόσμο της Ελλάδας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο. Εδώ.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Bye!
0: Γεια χαρά μου.

0: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
2: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
1: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
2: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
3: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
4: Η ώρα είναι,
5: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710 24030. Κοκκινάκης, σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί.
10: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
11: Πικεθί. Τακούνι και κλειδί.
12: Πικεθί. Βελόνα και κλωστή.
11: Πικεθί. Αργέντη 4 και 6.
10: Τηλέφωνα 22710 43651 και 694-590-4402.
11: Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πικ & Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Ακούω σφαίρα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο, είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
0: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.

0: 92,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: Σε αυτή τη χώρα όλα παραλύουν κατευθείαν, να ξέρει.
2: Μια κουβέντα μου θέλει να ξεκινήσει. Το πολιτικό του κοινωνικό παραλήρημα.
1: Για θα κατέβω και εγώ σε ακόμα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε.
2: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Πες μου τα νέα σου.
1: Αρχικά θέλω να μου πεις σε ποιο κόμμα θα με έβλεπες.
2: Πού θα σε έβλεπα.
1: Αν κατέβαινα τώρα σε κόμμα, σε ποιο θα έβλεπα.
2: Εντάξει, πάνω κάτω ξέρουμε ρε παιδί μου τις απόψεις σου. Και στο unblock που είναι όλο το γράφαν από κάτω.
1: Δεν ξέρω, έχεις πάση.
2: Δηλαδή, δεν σε κάνουμε δεξιό, κούκλε μου. Έλα, πες μου τα νέα σου σήμερα.
1: Μια φορά πάνω την έχω στο μάτι.
2: Άκουις, Μπίκης δήλωσε ερωτευμένος με τη Δέσποινα στον αέρα της ΕΣΥΣ.
1: Κάτι πρέπει να κάνει να κάνει.
2: Δεν νομίζω να φάμε κουφέτα. Μάλιστα. Έλα, πες μου, τι έφαγες σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα
2: έχω φέρει σωράτα με ψάρι, εγώ μας ενδιαφέρει.
1: Θα σου πω. Σήμερα είχαμε πάει για κάτι. Είχα γκάλο από το πρωί, αλλά το ακύρωσα λίγο βροχή. Λέω, εντάξει, μην του ζαλίζουμε και τον κόσμο με την βροχή.
2: Εμεί κόβει να δουλέψει κι εσύ, ναι.
1: Όχι, ναι. Οπότε μετά πήγα να πάρω κάτι μικροπράγματα που ήθελε σε αυτό το γνωστό το σουηδικό ναό που έχουμε στην Αθήνα.
2: Ναι, δεν το ξέρω, παρακάτω.
1: Σουηδικό. Δεν θα μπορώ να κάνω τοποθέτηση.
2: Κατάλαβα.
1: Το βάκι μου μέσα. Και μετά πάρα πολλά χρόνια είπα να φάω το σνίτσελ τους.
2: Ναι.
1: Και... Ρίσκαρα. Εντάξει, καλό.
2: Τρως απ' έξω κάθε μέρα.
1: Όχι κάθε μέρα.
2: Τι σπυράκι είναι αυτό στο μέτωπο.
1: Ναι, το είδες. Κι εγώ.
2: Τι είναι αυτό.
1: Συνάντησα ένα φίλο μου από τη ΔΑΠ το πρωί και του έδωσε το χέρι.

0: 300 χιλιάδες τον Ουγγαρέζο ακόμα δεν ξεκίνησαν. Έχω πει σε τίτλους εγώ τώρα και μόνη μου το ζόλο.
1: Για διάβασε.
0: Τον κατηγόρησε, λέει, ότι βάφει τα μαλλιά του ή βάφει τα μαλλιά του ο Λιάγκας.
1: Κοίτα, δεν τον κατηγόρησε. Είναι ηλιοφανερότερο, έτσι φαίνεται.
0: Τι είναι, ηλιοφανερότερο, ναι.
1: Ότι
0: έχει βάψει. Γιατί κακό είναι, ό,τι θέλει να κάνει.
1: Εντάξει, απλά δεν κολλάει.
0: Α, σήμερα λέει, καθόταν λέει χθες και πλενότανε πολλή ώρα για να φύγει η μπογιά, λέει ο Λιάγκας. Εντάξει, την έβγαλε λίγο.
1: Με διαδιαστάλερα αυτή. Κοίτα, εγώ είμαι κάθετος με αυτές τις αλλαγές γενικά.
0: Εσύ θα τα. Γιατί δεν τα βάψεις εσύ?
1: Όχι, γιατί να το βάψω.
0: Ωραία, ξέρεις λίγο το μουσου σου,
1: γιατί να το ξυρίσω. Τι θες, Μωρελίνα?
0: Τέλος πάντων.
1: Έργο εγώ να σου πω στον Αντώνη πώς να το κάνεις, να του βαρέσει μπότοξ από εδώ, βαρέσει μπότοξ από εκεί.
0: Λοιπόν, είναι μια όμορφη Τρίτη, απόγευμα Τρίτης που λέτε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Αυτό είναι το απογευματινό σφαίρα 102-211-779-31. Κρατήστε το τηλέφωνο, το χρησιμοποιείτε σε λίγα λεπτά, διότι παίζουμε αν είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο. Παίζετε εσείς μαζί με το Θανάση και όποιος κερδίσει, ο καλύτερος.
1: Έχω ασπρίσει στο στήθος.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους εσάς που μας ακούτε από το διαδίκτυο sfera.gr, application Sfera που το κατεβάζετε από iOS και Android. Ας ξεκινήσουν οι χωρία μέσα τώρα. Ας ξεκινήσουμε με ένα Gucci φόρεμα από τον Γιώργο Μαζονάκη στον Sfera 102.2.

0: πεγνωσμένα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και ψάχνω το κινητό μου πεγνωσμένα.
2: Δίπλα σου είναι.
1: Α.
2: Ουγγάρ
1: έρχεται μόνο, Θανάση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. 2-11-700-79-31. Παίζουμε.
3: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
1: Πακετάκι κόμπο πίτσα φαν με πάρα πολύ αγάπη από το απογευματινό σφαίρα 102,2. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα για εσένα που θα κερδίσεις τον Θανάση.
2: Εντάξει, είναι ένα ολόκληρο μενού, παιδιά, έτσι, ό,τι και να λέμε τώρα.
1: Ποιος?
2: Το δώρο.
1: Εντάξει.
2: Χορταστικότατο.
1: Τα τρώσω όλα μαζί μόνο σε αυτά.
2: Όχι, μόνο μου πλέον.
1: Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα.
2: Όχι, πλέον όχι. Αλλά θα παλέψω άνετα.
1: Αν έχεις να φας δύο μέρες.
2: Πάλι θα φάω τη μια μακαρονάδα σίγουρα και 3-4 κομμάτια.
1: Μπέργκερ?
2: Όχι.
1: Mm. Εσύ για να τα παλέψεις όλα. Για πλάκα το έχεις εσύ. Δηλαδή, αν σου δώσω ένα παστίτσιο, πόσο το κομμάτι πόσο είναι που θα φας?
2: 1,5. Πλέον φουσκώνω και με το νερό, είμαι σε αυτή την ηλικία.
1: Σιγάρι θα να.
2: Αλλά κάθεται.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Οι ερωτήσεις είναι 5. Είναι από το πιο έξυπνο από ένα δεκάχρονο. Είναι πάρα πολύ απλές. Θέλω να είσαι πάρα πολύ γρήγοροι και οι δύο, όποιος βγει στον αέρα, και να διεκδικήσετε το δωράκι. Θανάση, δεν παίρνεις κάτι, αλλά.
2: Δεν πειράζει. Για τη συμμετοχή.
1: Για το σοου.
2: Κοίτα, εγώ φίλε, είμαι πάρα πολύ γρήγορος.
1: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Αθήνα, κέντρο.
1: Και έχει κίνηση εκεί που είσαι?
4: Ναι, έχει, η αλήθεια είναι.
1: Πού πας, σπίτι?
4: Ναι.
1: Ωραία, να πάμε με πακετάκι πίτσα φαν. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Χτύπα τον Θανάση αλίπητα.
2: Ρίξε μου.
1: Θα ξεκινήσει η Κωνσταντίνα, εγώ
2: βέβαια, αποφασίζω. Βέβαια.
1: Κωνσταντίνα, μ' ακούς?
4: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ γρήγορα. Πόσο κάνει 100 δια 10?
4: 5.
1: Λάθος, 10. Θανάση, ποιο όργανο αντλεί το αίμα στο σώμα μας?
2: Αντλεί.
1: Αντλία, όχι.
2: Η ένεση.
1: Η καρδιά. Κωνσταντίνα, σε ποια χώρα βρίσκεται ο πύργος του Άιφελ?
4: Παρίσι.
1: Στη Γαλλία. Χώρα ζήτησα. Τέλος πάντων. Το πιάνω σωστό. Θανάση, πόσες πλευρές έχει ένα τρίγωνο?
2: 3.
1: Μπράβο. Ποιος θεός της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας ήταν θεός της θάλασσας, Κωνσταντίνα?
4: Ποιος, συγγνώμη, δεν άκουσα την ερώτηση.
1: Θεός της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας ήταν θεός της θάλασσας.
4: Ποσειδώνας.
1: Μπράβο. Θανάση, άμα το κερδίσεις αυτό, πάμε σε ξαφνικό θάνατο. Ποιο είναι το μεγαλύτερο υπηρωτικό κράτος στον κόσμο?
2: Υπηρωτικό. Αυστραλία.
1: Η Ρωσία, ρε Θανάση.
2: Όχι,
1: Κωνσταντίνα,
2: ρε.
1: Μπράβο.
2: Όχι, ρε.
4: Thank you.
2: Όχι, θέ μου.
1: Κέρδισε το πακετάκι πίτσα φαν. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
2: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνα, με έβαγε.
1: Η Αυστραλία, ρε Θανάση. Επίτηδε όλα για να κερδίσει το κορίτσι. Πε αλήθεια.
2: Όχι, αλήθεια. Το πείτε.
1: Βάλτε το χέρι στην καρδιά σου, βάλτε το λίγο.
2: Ένα κράτο είναι.
1: Από εκείνη η καρδιά. Εκεί.
2: Ένα είναι το κράτο, η Αυστραλία, λέω μόνο του. Είναι η Ήπειρος.
1: Συνεχίζουμε με ένα ωραίο τραγούδι, Γιάννη μου, από το παρελθόν. Να ακούσουμε. Ποιο να ακούσουμε, για πες, να ακούσουμε κάτι από Πέγγι Ζήνα που την... ποιο θέλω, το έξω έχει κρύο με το Βέρτι, είμαστε χώρια λέγεται.
2: Α, εγώ το έχει σύννεφα απόψη νομίζω θα βάλεις.
1: Αυτό όμως εδώ είναι, ακού, έχει μείνει καφέ στο φλιτζάνι και τέτοια.
5: Έχει μείνει καφέ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχεις τα

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυσικά. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

0: Καλησπέρα. 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχή.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
4: δι κουαλίτα.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Πάλι σχολή.
7: Πάλι γραφείο.
8: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: μου σημάδια.
1: Γιώργος Μαζονάκης. Απόγευμα Τρίτης 22 του Σεπτέμβρη, απογευματινό σφαίρα 102,2 και πάμε για το ποιο. Θα προτιμούσες.
2: Να.
1: Δεν μου αρέσει αυτό το φίλε.
2: Γιατί?
1: Θα ήθελα να το λες όλο εσύ.
2: Θα προτιμούσες να. Ποια διαφορά?
1: Λοιπόν, θα προτιμούσες να. Πάμε να ξεκινήσουμε. 2-11-779-31.
2: Πες αυτό που είπες με τη τεχνική. Ή βρήκες άλλο?
1: Έχω κι άλλο, αλλά σ' αρέσει αυτό, ε.
2: Πες και τα δύο. Και θα διαλέξει ο Γιάννης ένα από τα δύο.
1: Λοιπόν, θα προτιμούσες.
2: Γιάννη, διαλέγεις.
1: Θα προτιμούσες.
2: Κάτσε, μαντάμ.
1: Ποιο είναι, για βγάλε, βγάλε, βγάλε. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Γιώργος.
1: Γιώργο, γιατί πήρες τηλέφωνο?
3: Για να παίξουμε το παιχνίδι.
2: Ωραία, και εφόσον βγήκε ο Γιώργος, α πούμε.
1: Δεν ξέρεις όμως τι θα πω.
3: Να ακούσουμε.
1: Α, μ' αρέσει αυτό.
2: Ωραία, να
1: πιστός ακροατής
2: να διαλέξει ο Γιώργος ή ο Γιάννης.
1: Δεν διαλέγει κανείς, ένα θα βάλω.
2: Ένα θα βάλει τελικά. Ένα. Ωραία, Γιώργο, άκου. Πρώτα απαντώ εγώ.
1: One night stand. Με το celebrity crush σου, όποιο είναι αυτό, από όλο τον κόσμο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή να γνωρίσεις τον έρωτα της ζωής σου για πάντα.
2: Εντάξει, τον γνωρίσαμε τον έρωτα, δεν έχει αλλάξει κάτι, οπότε one night stand.
1: Θανάση. Θανάση. Γιάννη. Θέλω να μου λέτε και. Θέλω να μου λέτε και. Περίμενε, Γιώργο.
2: Κάτι μέσα από τα δόντια είπε άλλο. Ναι.
1: Θέλω να μου λέτε και ποιο είναι το celebrity crush όμως.
2: Α, ναι.
1: Βέβαια. Τι. Να κάνουμε και την εικόνα.
2: Α, θες και. Κάτι μέσα από τα δόντια είπε άλλο. Ναι.
1: Θέλω να μου λέτε και ποιο είναι το celebrity crush όμως.
2: Α, ναι.
1: Βέβαια. Τι. Να κάνουμε και την εικόνα.
2: Α,

0: Σοφία Βεγγάρα.
1: Άρα το celebrity crush παίρνεις και εσύ. Δεν τρέπεστε λίγο? Θέλει και άρα ο
0: Γιάννης.
1: Θέλει άρα.
0: Μια στο τέλος.
1: Βεργάρα.
0: Κοίτα, στη Μύκονο ήταν το καλοκαίρι, δεν τόλμησες.
1: Γιώργο.
2: Ορίστε.
1: Τι διαλέγεις? Καταρχάς είσαι μόνος σου τώρα?
2: Μόνος μου, μόνος μου.
1: Είσαι δεσμευμένος?
2: Τώρα γυρίσα από τη δουλειά.
1: Ναι, είσαι δεσμευμένος, παντρεμένος?
2: Ναι, δεσμευμένος είμαι.
1: Πολλά χρόνια?
2: Είμαι 3 χρόνια.
1: Τρία χρόνια, εντάξει, σιρόπια ακόμα.
0: Καλά
1: ακόμα
0: είμαστε,
1: μέλια.
0: Τα ίδια είμαστε. Α, ναι.
1: Ωραία, τι διαλέγεις?
2: Θα πάω με τον έρωτα μου, ωραία.
1: Ναι, εντάξει, ακούει το κορίτσι. Είμαστε, τώρα.
2: Είμαστε στην Ελλάδα λίγο στιγματίες.
1: Το κατάλαβα, δύο έχω εδώ.
0: Έχει βγει στον μπαλκόνι και τον κοιτάει. Του δείχνει το μαχαίρι, κοίτα πως γυαλίζει.
2: Το αμάξι μέσα είμαι.
1: Γεια σου Γιώργο, φιλάκια. Γεια.
0: Γιώργος ο άτολμος.
1: 2-11-700-79-31. Ειλικρινής ακούστηκε όμως.
0: Εντάξει, όχι ειλικρινής.
1: Ειλικρινής.
0: Και εμείς ειλικρινής είμαστε, ακούστηκε όμως.
1: Το αποθυμένα σας είναι εκ διαμέτρου αντίθετα.
0: Εντάξει, να κάνουμε καθώς την
1: πόλη. Εσύ επειδή είναι μάγκας η Βεργκάρα και εσύ γι' αυτό, ναι, αλλιώ.
0: Γεια σας.
1: Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
1: Γεια, πώς σε λένε?
3: Ναταλία.
1: Γεια σου Ναταλία, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Περιστέρι.
1: Για πες.
0: Έλα, η Ναταλία, η Ναταλία θα πάρει το One Night Stand.
1: Πού το ξέρεις?
3: Δεν άκουσα καθόλου την ερώτηση.
1: Ωραία, θα την ξανακάνω, αλλά εσύ θα να είσαι από πού βγάλεις αυτή τη φωνή της?
0: Όχι, όχι, την άκουσα πολύ χαρούμενη. Θέλω να ζήσει τη ζωή της. Δεν θα κάτσει ερώτη, φαίνεται τώρα μια ζωή.
1: The One Night Stand με το celebrity crush σου, όποιος και να είναι, από όλο τον κόσμο, από όλη την Ηφίλιο, ή να γνωρίσεις τον έρωτα της ζωής σου για πάντα.
3: Όχι, να γνωρίσω τον
1: έρωτα της ζωής μου
3: και πάντα.
1: Τον έρωτα
0: της ζωής. Η Στεφανία έξω είναι.
1: Γιατί καλέ το κοροϊδεύεις? Είναι ρομαντικό το κορίτσι.
0: Εντάξει, μωρέ, κομπλέ.
1: Σε ευχαριστούμε.
3: Γεια.
1: Φιλάκια, 2-2 είμαστε μέχρι τώρα. 2-2. Είστε πολύ πεζοί.
0: Εγώ θέλω να είμαι πεζός αρχικά. Και δεν θέλω να πάρουν και άλλοι πεζοί. Να δω λίγο τα κρας των Ελλήνων.
1: Ποια είναι τα κρας?
0: Ναι, αυτό θέλω να μάθω εγώ τώρα.
1: Ωραία, άμα θες να μάθουμε.
0: Εγώ έχω και άλλα. Δεν είμαι αυτά. Απλά τώρα η Τζένιφερ Λόρενς μου έρχεται στο μυαλό. Τη Βεγγάρα και εγώ την έχω.
1: Σιγά μου, ρε και εσύ.
0: Δηλαδή να μου κάνει. Ω σου παπί! Ω σου παπί! Και θυμωμένη είναι. Άστο. Όλο βλακίες θα κάνα.
1: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ? Αχ, το κλείσανε. 2-11-700-79-31. Celebrity crush ή τον έρωτα της ζωής σου? Το ένα είναι...
0: Εσύ δεν μας απάντησες.
1: Εγώ είμαι βαθιά ρομαντική.
0: Εντάξει, ας το βαθιά
1: ρομαντική. Bradley Cooper. Παρακαλώ.
4: Γεια σας ρε παιδιά, με την πρώτη σας έπιαζα, απίθετο.
1: Πώς σε λένε?
4: Αγάπη.
0: Αχ, αγάπη.
1: Αχ, τίο, χρόνια πολλά για πριν από λίγες μέρες που γιόρταζες.
4: Ευχαριστώ.
1: Για πες αγάπη.
0: Σε λένε αγάπη, πρόδωσα τον έρωτα.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε. Είναι, τώρα θα είναι ο απόλυτος, ο έρωτας, ο μοναδικός που θα είναι έτσι όπως τον θες και θα κρατήσει για πάντα, να πας εκεί. Αλλά επειδή πολλοί είχαμε πει ότι είναι οι έρωτες της ζωής μας και στο τέλος δεν ήταν.
1: Τα
4: νομίζω θα...
0: Έχει φιλοσοφία.
1: Θα πας στην εμπειρία εσύ. Ποιος είναι το celebrity crush?
4: Παιδιά, ο Σάκης Ρουβά.
1: Ο Σάκης Ρουβάς.
0: Παλιά κλασική.
1: Ρουβίτσα, ρουβίτσα.
0: Σατό και τέτοια.
1: Και ντόπιο, εντάξει.
0: Εντόπιο,
1: δεν πήγε έξω.
4: Τώρα,
1: γιατί έχω εδώ πέρα πήγαν κατευθείαν Hollywood εδώ. Λες και...
0: Εμείς εδώ πάμε να τη συναντήσουμε.
1: Ποια τη Βεγγάρα?
4: Όχι, δεν υπάρχει κάποιο άσχημο.
0: Σωστό και αυτό. Πρώτο.
4: Εδώ, ο Σάκη.
1: Ο Σάκης.
0: Εμείς εδώ είμαστε Ελλάδα, ρε. Δεν μπορούμε να πούμε, ας πούμε, celebrity crush να πούμε Ελλήνα παπίλα. Δουλεύω μαζί τη, καταλαβαίνω.
1: Μην πες Ελλήνα παπίλα, πες άλλο από Ελλάδα.
0: Ποιο άλλο να πω, δεν υπάρχουν άλλες όμορφες, μόνο εσύ.
1: Σιγά,
0: μόνο εσύ.
1: Σιγά, μελώσαμε. Σιγά.
4: Είσαι τύπησα, είσαι τύπησα.
0: Αγάπη, τη το λέω, όλοι οι φίλοι μου είναι ερωτευμένοι μαζί.
1: Φιλάκια, αγάπη μου, φιλάκια, γεια. Σάκη Ρουβά, λοιπόν, η αγάπη. Μέχρι τώρα έχουμε 3-2, σε celebrity crush πηγή η αγάπη. Εντάξει, κοίταξε, είναι και αυτό τώρα. Δεν χάνεις και τον έρωτα της ζωής σου τώρα για ένα βράδυ.
0: Ποιον έρωτα μόνο της ζωής?
1: Τι λες? Δεν πιστεύεις τον έρωτα, Θανάση?
0: Πιστεύω.
1: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
5: Δημήτρης.
1: Δημήτρη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
5: Δεν έχω ραδιόφωνο.
1: Τι ακούγεται?
5: Ανοιχτή ακρόαση στο αυτοκίνητο.
1: Θες να τη βγάλεις?
5: Άμα τη βγάλω θα μας γράψουν.
1: Σωστό και αυτό. Θες να κάτσεις λίγο δεξιά?
5: Μισό λεπτό.
1: Περιμένουμε.
0: Ο άνθρωπος μόλις έπιασε καινή λωρίδα. Τον έμπλεξες τώρα πάλι δεξιά.
5: Καλύτερα.
1: Ναι, τέλεια, τέλεια.
5: Εντάξει, την έκλεισα.
1: Για
5: αποφύγαμε τον μπλόκο στην Αττική Οδό για να μιλήσουμε μαζί σας.

0: Φοβερό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κοίταξε, εγώ πάω με το One Night Stand.
0: Ωραία. Ναι.
1: Αλλά πάω με τη Δήμητρα Ματσούκα.
2: Ω, ντόπιος.
0: Ντόπιος.
2: Δεν θέλω να φύγει παρά έξω.
1: Ναι, ναι, ειστήρια και πέρα, δώθε και άστο.
2: Άστο το.
0: Να σου πω,
2: ναι.
0: Εντάξει, από τις πιο ωραίες Ελληνίδες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και σεξι και...
1: Τα πιο ωραία κορμιά. Και πιο παλιά ακόμα καλύτερα.
0: Ναι, δεν μου λες, για τον έρωτα της ζωής ούτε λόγος, τίποτα.
1: Πά, όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει και τόσο πολύ.
0: Καλά, μην είσαστε ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Υπάρχει
1: εντάξει.
0: Λόγος τώρα να είμαστε τόσο απεσιόδοξοι.
1: Υπάρχει, εντάξει.
0: Είσαι δεσμευμένος.
1: Ναι, ναι, παντρεμένος είμαι με δύο παιδιά.
0: Τέλεια, να σου ζήσουν.
1: Ναι, είμαστε 36 χρόνια μαζί, αλλά ο έρωτας είναι πάντα...
0: Καλά είσαι και έπεσες δεξιά.
1: Καλά που έσταμάσα δεξιά, ευτυχώς.
2: Κοίτα, μη σε έχει στείλει μήνυμα η γυναίκα σου, ευθεία να πήγαινε σ' αγόρι.
1: Ευτυχώς που ακούω, σας ακούω μόνο εγώ, εκείνη δεν σας ακούει τώρα, οπότε εντάξει, την έχω γλιτώσει.
2: Πάλι καλά.
1: Είναι στη δουλειά.
0: Ευτυχισμένοι να είστε, ευτυχισμένοι.
2: Τα παιδιά σου είναι πολύ μικρά.
1: 28 και 26.
2: Εντάξει,
0: μηνών
2: ρε.
0: Ή χρονών.
2: Χρονών, ρε.
1: Χρονών.
0: Α,
2: πάει, πέρασε το πλοίο. Χώρισε την
0: έρωτα. Τι λες, μωρέ, κι εσύ.
2: Χώρισε την έρωτα. Πάει τώρα,
1: πάει αλλαγή τώρα. Απόσυρση.
0: Καλέ.
2: Για τον εαυτό του μιλάει.
0: Όπω τροπή. Γεια σου, φιλάκια.
1: Γεια καλά, φιλιά. Γεια σου, φιλάκια.
0: Καλύτερα να σταματήσω για τον μπλόκο.
2: Θα του κάνει ένα μπλόκο η γυναίκα του το βράδυ. Έλα, τελευταίο.
0: Έλα, εντάξει τώρα.
2: Έλα, βγάλε και αυτό.
0: Last call, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σου.
3: Διονύσης.
0: Έλα Διονύση, για πες.
3: Λοιπόν, επειδή οι έρωτες οι μεγάλοι και αυτά κάποια στιγμή σε φουσκώνουν. Όλοι το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
0: Παντρεμένος.
3: Ναι.
0: Ναι, για πες. Ναι.
2: Πόπα απογοήτευση.
3: Αν μπορούσα συνέχεια με one
2: star. Συνέχεια. Και ούτε καν με κρά!
0: Αυτό δεν είναι one!
2: Φέρτε!
0: Αυτό είναι million!
3: Είναι one κάθε φορά!
0: Ναι, για πες, το celebrity crush!
3: Εγώ θα ασκήσω την ενδοποιότητα εδώ, δεν θα φύγω παρά έξω και θα επέλεγα την Κρυσταλία.
2: Κρυσταλία! Εντάξει,
0: κούκλα.
2: Πολύ ψαγμένος. Ψαγμένος εδώ ο παίχτης. Ναι.
3: Και βλέπουμε, γιατί έχουμε πολλά που έρχονται, είπαμε έτσι.
2: Εγώ τον νιώθω να κάνεις και τα χεράκια του, να ζυμώ, να κάνω
0: Διονύση, τι δουλειά κάνεις?
3: Τεχνικό σε σκάφη.
0: Α, μια χαρά.
2: Όλη μέρα μέσα ο άνθρωπος στο μηχανοστάσιο.
0: Εντάξει, και η γυναίκα του στο σπίτι, έχεις παιδάκια?
3: Έχω μια κόρη.
0: Να σου ζήσει, να σου ζήσει. Ευτυχισμένος να είσαι, Διονύση, φιλιά και στη γυναίκα σου.
2: Διονύση, σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, γεια.
2: Διονύση, σε ευχαριστώ, μου ανοίγει τα μάτια και εσύ και οι φίλοι μου.
0: Σταμάτα μου, κλείσω ρε
2: γιατί. Μου λέτε πόσο ευτυχισμένη είσαι.
0: Θα γίνουμε η εκπομπή που χωρίζει τον κόσμο.
2: Μας περιμένω κόσμο.
0: Είμαστε θετικοί, έχουμε θετική ενέργεια.
2: Μην περιμένει μάνα κάτι μέσα στο 27-28. Με έχουν αποθαρρύνει όλοι.
0: Για ποιον το είπε τώρα αυτό?
2: Το είπα εγώ στη μάνα μου, ξέρω αυτό.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
8: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
9: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
14: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
15: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
16: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
18: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
17: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
19: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
21: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex.
6: Σφαίρα 989.
22: Η ώρα είναι 6.
23: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
24: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λείπει από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
25: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
26: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
27: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
26: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
27: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
26: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
27: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
26: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
27: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
28: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
29: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
28: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
30: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδα 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21-523.
31: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
32: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
31: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
32: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
31: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
32: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
33: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
32: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
34: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο. Εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
4: Ναι, δεν το έχω.
5: Ένα και ένα κάνω.
6: Α, καλά. Ποτέ.
7: Ρεμπέτικο απόν. Εγώ είπα, είναι δύσκολα τραγούδια.
6: Ούτε απόν δεν το βρίσκει αυτό έτσι πως το πες.
7: Συγγνώμη, εσύ μου πες να το κάνω σαν δικηγόρος. Τι να έλεγα, κύριε δικαστή.
6: Να βγαίνει ο απόν και να λέγε δεν ξέρω ρε παιδιά ποιο είναι.
7: Πλάκα,
6: για να μου φυλάκια.
4: Γεια.
7: Γεια.
6: 2-11-700-79-31. Θανάση μου, συγκεντρώσου λίγο να το κάνεις πιο καλά το παιχνίδι.
7: Άκου λίγο να σου πω τώρα γιατί με νευρέζει και τώρα είναι πάνω μου. Μια χαρά τα κάνω, εντάξει.
6: Πώς σε λένε?
8: Μαριλένα.
6: Από πού τηλεφωνείς?
8: Μενίδη.
6: Τι όμορφα γλυκιά φωνούλα είναι αυτή.
7: Σπίτι,
8: τι κάνετε? Καλή αρχή, καλή σεζόν, εύχομαι.
7: Είσαι σπίτι χαλαρά?
8: Όχι, γεννάω από δουλειά.
6: Γεννάω, άκουσα.
7: Και εγώ.
6: Λέω, Παναγία μου, τι έγινε. Μας παίρνει από το Ιασό. Λοιπόν, Μαριλένα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Θα μας πεις το τραγούδι για να κερδίσεις το ρολόι. Συγκεντρώσου στο Θανάση. Θανάση.
7: Δύσκολο γι' αυτό, πάρα πολύ. Ρε Γιάννη, τραγούδια.
6: Μας λες τους στίχους σαν να το εξηγείς σε πεντάχρονο. Πάμε.
7: Μάμα μία, στο μυαλό μου καμία. Καμία άλλη με την ίδια αξία. Το χαμόγελό της μια περιουσία. Οπτασία μια αιτία. Για μια ακόμα μαρτία. Μάμα μία. Μια γλυκιά τυραννία.
6: Για πες.
8: Δεν ξέρω.
7: Τι
6: έλα.
8: Είναι πολύ καλό.
9: Όλα στα πόδια σου. Δεν θέλω χώρια σου.
6: Είναι αυτό ρε παιδιά.
7: Αυτά είναι τα δύο μάτια μπλε. Going through πάνω σκιά μου.
6: Πάτε καλά.
8: Τίποτα ποτέ.
6: Εγώ πότε το ακούγε πρώτη φορά?
7: Εγώ τράβηκα να το πω.
6: Ποιος τα βρήκε τα τραγούδια?
7: Ο Σμπούνιας.
6: Ρε Γιάννη, πας καλά. Σε ευχαριστούμε αγάπη μου, φιλάκια.
7: Μην μας μισείς.
6: Λοιπόν, ακούστε λίγο, θα σας βρίσκω εγώ τα τραγούδια κάθε μέρα.
7: Βρίστε.
6: Ντροπή σας. Ντροπή.
7: Εγώ έβαλα την άλλη φορά τα εύκολα και μου λέγεις πολύ εύκολα, Θανάση. Όρισε, τότε
6: 2-11-700-79-31. Δηλαδή δεν υπάρχει μια μέση λύση.
7: Το τελευταίο. Το τελευταίο μιλάμε είναι. Εντάξει, τίποτα. Είναι σαν να λέμε τα δύο σου τσιγάρικα μάτια. Τι είναι αυτό ρε, που έχει βάλει? Το τελευταίο δεν το ακούς ποτέ μου.
6: Καλησπέρισε τον κόσμο να βρω ένα τραγούδι.
7: Καλησπέρα. Τι κάνουμε?
10: Καλησπέρα, παιδιά.
7: Τώρα όχι, θα παίξουμε με αυτό που έχουμε. Το όνομά σου, φίλε μου.
10: Νικόλα, με το άλλο το εύκολο βάλε.
6: Καταρχάς είναι ο Θανάσης.
7: Νικόλα, περίμενε.
10: Ναι, το μπερδεύτηκα. Sorry.
7: Άντε σε λέει Νικόλα, εμένα είπες Νικόλα,
10: ναι. Ναι. Άστο, καμένοι είμαστε από το ζέσταμα.
6: Πώς σε λένε?
7: Ζέσταμα ακούω. Το παιδί γυμναζότανε.
10: Τάκι.
6: Τάκι. Από το Δημητράκι.
10: Παναγιωτάκι.
6: Παναγιώτο, καλά, καλέ.
7: Είμαι σίγουρος, τώρα τον άκουσα. Ήταν Παναγιώτης αυτός.
6: Ωραία, λοιπόν.
7: Να σου πω, συγγνώμη λίγο, τώρα που λες ζέσταμα, πού ήσουν?
10: Δεν μπορώ να σου πω.
6: Α, τέτοιο ζέσταμα εννοείς?
7: Σώπα ρε Τάκη.
6: Συγγνώμη, διέκοψες το ζέσταμα για να μας μιλήσεις?
10: Αμέ.
7: Δεν θα ήταν και πολύ καλό το παιχνίδι.
6: Δεν τρέπεστε λίγο.
11: Για να κόψω.
10: Πάμε, παιδιά, στο εύκολο. Για πάμε στο εύκολο.
11: Α, μου έστειλε.
6: Βιάζεσαι, βιάζεται ο Τάκης.
11: Περίμενε. Α, περίμενε. Γιατί αυτό το ξέρω απ' έξω. Αλλά κάτσε να θυμηθώ λίγο το.
6: Λοιπόν.
11: Σούβαλε τελικά να ξέρει ένα άλλο τραγούδι εδώ. Σε λυπήθηκε.
10: Για να σε δω.
6: Λοιπόν, Θανάση, χαμήλωσε λίγο το χαλιγιάννη. Με έχετε ζαλίσει λιγάκι σήμερα. Το κεφάλι μου έχει πιάσει. Θανάση φταίει.
11: Ο καιρός. Καλά, ποιο αφταίει.
6: Σήμερα θα μας απαγγείλεις στον φίλο Τάκη σαν να είσαι, σαν να λες δελτίο ειδήσεων. Πάμε.
12: Στα σύννεφα κρυμμένο, γύφτισα μέρα με έναν ήχο βραχνό. Σαν τραγούδι θλιμμένο, η βροχή που μαστιγώνει τους δρόμους.
10: Νότης Πακιανάκης, ο υπεραρχηγός. Γύφτισα μέρα.
6: Έλα!
11: Δεν ήταν ένα άλλο, όλα ένα μήλο.
6: Μπράβο σου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
11: Οι άλλες κοπέλες
6: θα σε βρίζουνε. Μεγάλη αδικία για τα άλλα κορίτσια.
11: Θα σε βρίζουνε τώρα.
6: Είστε και οι δύο.
11: Εγώ αγατήσου αυτό, μανίτσα μου.
10: Είσαι ωραίος.
6: Γεια σου, Τάκη, μείνε στη γραμμή. Σε είπε, ναι, ναι. Σε είπε και η Νικόλα. Του βάζεις και εύκολο.
11: Εγώ μωρέ, εσύ το άλλαξες.
6: Εγώ Γιάννης.
11: Θα σας δίνω και τους δύο. Εγώ τον άσπρο πάτο, εγώ του σταβέντο.

0: Παιδιά, διαβάζω τώρα στο εφημερίδα κάτι το οποίο το θεωρώ συγκλονιστικό. Η πρώτη AI ηθοποιός στον κόσμο έδωσε ζωντανά συνέντευξη.
1: Μόνο αυτό.
0: Λοιπόν, η Τίλη, λέγεται Τίλη Norwood, είναι η πρώτη 100% AI ηθοποιός στον κόσμο. Είναι σε περιοδία αυτή τη στιγμή η Τίλη. Θα τρελαθούμε, ρε. Ακού τι λέμε στον αέρα. Είναι σε περιοδία η Τίλη, ναι. Για την πρόβληση της επερχόμενης ταινίας της. Είναι πρωταγωνίστρια. Εμφανίστηκε στα παράθυρα διάσημων εκπομπών σε αμερικανικά και βρετανικά δίκτυα. Συνομιλούσε ζωντανά με δημοσιογράφους, οι οποίοι κάπως λέει τη στρίμωξαν με τις ερωτήσεις της. Με τις ερωτήσεις τους. Πρόσεξε τώρα. Έδειξε ικανότητα να αναγνωρίζει αντικείμενα στην οθόνη. Δεν κατάφερε όμως να αναγνωρίσει τη δημιουργό της ταινίας. Εκεί δυσκολεύτηκε. Δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τη δημιουργό της ταινίας.
1: Δεν την έχει γνωρίσει και ποτέ. Με τον ET αυτή, με τον ET, με τον
0: IT. Είδα το βίντεο, είδα το βίντεο. Είναι... Μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο πώς γίνεται?
1: Κάτσε να την δω λίγο, περίμενε λίγο να δω λίγο. Αρχικά,
0: ναι.
1: Να δω τι μορφή είναι. Ψηφιακή είναι η συζήτηση. Δεν είναι δηλαδή.
0: Ζωντανά όμως.
1: Ναι, αλλά είναι ζωντανά, είναι ψηφιακά.
0: Δηλαδή, ζωντανά είναι σαν να πήγαινε στο Λιάγκα, α πούμε, σήμερα στο παράθυρο και να δίνει συνέντευξη, αγάπη μου. Αυτό σου εξηγώ.
1: Ναι, οκ. Okay. Τι σε προβληματίζει όλο αυτό?
0: Εγώ καταρχάς, αν δεν μου το έλεγε, δεν θα καταλάβαινε ότι αυτή είναι η ηθοποιός.
1: Φαίνεται. Αφού γυαλίζουν τα ζυγωμάτικά της πάρα πολύ.
0: Μπορεί να έχει βάλει πολύ highlighter.
1: Όχι, ρε, εσύ το καταλαβαίνεις όταν είναι κάποιο πρόγραμμα. Απλά δεν είσαι εξοικειωμένη.
0: Καλά, τώρα δεν δείτε πως την είδες εδώ.
1: Με τιμή το
0: κατάλαβες εσύ την AI.
1: Δεν
0: θα
1: σωστό,
0: ξέρουμε εγώ. Πλέον τι είναι ψεύτικο και τι είναι αληθινό.
1: Όχι, φαίνονται. Φαίνονται πάρα πολλά. Είναι θέμα, είναι ακριβώς αυτό που σου έχω πει. Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Άμα κάνεις AI τσάμπα, φαίνεται.
0: Εδώ αν δείχνει όχι, που τις κάνουν μακιγιάζ, που την ντύνουν, την κάνει πασαρέλα.
1: Γιατί, για ποιο λόγο όλα αυτά τα πρόγραμμα? Και καλέ για να έχουμε να εξοικειωθούμε την εικόνα.
0: Ο στόχος είναι να πάρει Όσκαρ, λέει.
1: Να πάρει, εύχομαι.
0: Τι λες?
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Έχουμε αποτύχει, κοπελιά, σαν ανθρώπινο γεγονός. Οπότε ας έρουν τα ρομπότ να μας φάνε. Εγώ περιμένω πώς και πώς.
0: Γεγονός, όχι, γένος, φαντάζομαι.
1: Γένος, είπα.
0: Ναι. Να μας φάνε ποιοι?
1: Τα ρομπότ. Θέλουν να εξαφανιστούμε. Θέλουν να κυβερνήσουν μόνο ρομπότ.
0: Φόπο, ρε Θανάση, τι είναι αυτά που λες? Και κοπάνε και τα μικρόφωνα, κάνεις και φασαρία.
1: Γιατί φοβάσαι, Ελίνα μου? Έτσι και αλλιώς.
0: Στο Good Morning Britain πήγε.
1: Για κάνα 20 χρόνια.
0: Α, έκανε και ένα τεχνικό σφάλμα. Την ώρα λέει που μιλούσε, σταμάτησε να μιλάει απότομα. Μιλούσε αγγλικά, σταμάτησε να μιλάει και άρχισε να μιλάει κινέζικα.
1: Εντάξει, ακόμα δεν έχουν φτιάξει τέλεια τα προγράμματα.
0: Μετά είχε ένα μικρό λόξιγκα που αυτό την ευθύνη είχε ένα καλώδιο που μάλλον πήγε να βγει. Πώς βγαίνει το καλώδιο από εδώ και δεν έχω ίντερνετ? Εκεί με το πήγε να πει το καλώδιο, το γύρισε στο κινέζικο.
1: Όλα αυτά είναι επίτηδες.
0: Τι επίτηδες, παιδί μου? Καταλάβεις,
1: όλα αυτά τα λάθη.
0: Στον Πις Μόργαν έγινε αυτό.
1: Όλα αυτά είναι και
0: ο οποίος την κοιτάει και σου λέει, γιατί μιλάει έτσι αυτή? Το καλώδιο, τα παιδιά το Φις.
1: Για να μην φοβηθεί η Ελίνα η παπίλα, πρέπει να σπάει τελειότητα το πρόγραμμα. Οπότε σου έχουν βάλει και καλά ότι έχει λόξιγκα, ότι μπερδεύει τις γλώσσες, δεν αναγνωρίζει. Οι άλλες και συντάξει, μπορεί να είναι μακριά. Αλλά όταν θα έρθει ο Terminator και θα κάτσει πάνω το κρεβάτι σου, μετά μην αναρωτιέσαι τι γίνεται.
0: Λοιπόν, όταν λοιπόν ο Πίρις Μόργαν τη ρώτησε γιατί ξεκίνησε να μιλάς κινέζικα, λέει, συγγνώμη, λέει, είχα ένα μικρό λόξιγκα. Θα τρελαδώ, παιδιά. Παιδιά, θέλω να βάλω τα κλάματα, αλήθεια σας λέω. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, τι πες.
1: Ο Ευαγγελάτης Αγγλίας είναι ο Πίρις Μόργαν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και εσύ.
1: Όχι, γιατί τον βλέπουμε τώρα ταυτόχρονα. Πολύ ωραίο παπούτσι. Δεν ταιριάζει, βέβαια.
0: Δεν σε φοβίζουν όλα αυτά.
1: Όχι, καθόλου. Ίσα τα περιμένω πώς και πώς.
0: Εντάξει, εγώ.
1: Έχω απογοητευτεί.
0: Για να καταλάβετε πόσο άσχετη είμαι, στέλνω βίντεο στην κόρη μου. Λέω, καλά, κοίτα τι έκανα. Και μου λέει, μαμά, ένα σκυλάκι σε ένα τζάμι. Που χτύπαγε το τζάμι για να βγει έξω.
1: Μάλλον όχι,
0: συνομιλούσε με μια γατούλα έξω το τζάμι. Και λέω, Σοφία, κοίτα λέω πόσο γλυκού. Και μου λέει, μαμά, είναι AI. Λέω, δεν γίνεται.
1: Άκου εδώ, περίμενε. Μου στέλνει μάλλον ένα βίντεο. Ένα άλογο. Ένα άλογο που γυρνάει στα άλλα άλογα μέσα σε αεροπλάνο και κάνει. Συνεννοούνται. Φοράνε κράνο σε εξοπλισμό και πέφτουν και κάνουν ελεύθερη πτώση. Και μου λέει η μάνα μου, μου λέει, Θανάση, εγώ θα σου λέει κάτι. Κάνω, λέει, πολλά πράγματα. Πώς μπορεί, λέει, και προσγειώνεται, λέει, το άλογο. Λέω, μάνα, δεν κατάλαβες, λέω, ότι είναι ειδικά άλογα. Δεν βλέπεις, λέω, με τις οπλές, πώς πιάνουν το σκοινί, λέω, στη μέση. Μου λέει, έχεις δίκιο, λέει, το έχω σφινώσει και το σκοινί. Λέω, μα ναι, αυτό είναι. Και μετά να ρωτιέστε γιατί βγάζουν τα χρυσαφικά σαλμινόγατα έξω από τον μπαλκόνι.
0: Έλα μου.
1: Άσε με, τώρα να πούμε. Τις τρίτες, συγγνώμη, αυτό πάρτισε η Κατερίνα. Δεν την ενδιαφέρει που συνεννοηθήκαν τα λόγα και πηδήξαν το αεροπλάνο. Λέει, πώς κρατάει με την οπλή.
0: Ναι.
1: Το σκηνή, λέω, μα το έχει βάσει μέσα, έχει συγγνώσει. Τις τρίτες, συγγνώμη, σου κάνει το τραπέζι. Κυριολεκτικά. Γιατί τα μπράντι τραπέζια δίνουν το παιχνίδι σου αυτό, το κάτι που θέλει για να απογειωθεί. Ώρα να πάρεις θέση στο τραπέζι και απλά να απολαύσεις. Winning Thursdays στη Novbet. Κάθε περισσότερα στο live καζίνο της Novbet.
0: Ποια λέξη πολλά. Σε δυσκόλεψε τόσο?
1: Πάρα πολλά. Ξέρω, σήμερα έχω πάθει ένα. Συγγνώμη, σα ζητάω συγγνώμη. Έχω πάθει ένα μικρό
0: σήμερα κεφαλικό. Δεν μπορεί να κάνει πρόταση ολόκληρη.
1: Δεν ξέρω τι έχω πάθει πραγματικά. Τι κακό μάτι με δε πρωί.
0: Πολλά φιλιά στο βασιλιά Τζούλιαν και στην Βάσο μας. Πολλά φιλιά στην Τάνια. Πολλά φιλιά στα παιδιά μας στο Χάστακ απογευματινό. Αυτό είναι το παρεάκι μας. Αυτή είναι η εκπομπή ολόκληρη. Η ψυχή της εκπομπής είναι η παρέα αυτή στο X με το Χάστακ απογευματινό. Το αφιερώνω σε όλους αυτό το τραγούδι. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και το Όλα ή Τίποτα στον Σφαίρα.

0: απογευματινό σφαίρα
1: 102.989
0: σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
5: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
11: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
10: Φαίνεται.
11: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
10: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
11: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
10: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
11: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
10: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
12: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.

0: πολλά στο Φωκά, είπαμε. Χρόνια πολλά, Φωκά. Χρόνια πολλά και σε σένα που είσαι τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά που και σε σένα που κάτι άλλο γιορτάζει σήμερα. Στα σήμερα το 1964, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Σαν σήμερα το 1994, προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο από Friends.
1: Πόσο, 34 χρόνια?
0: Το 1994.
1: 32. Ένας ενήλικος με κατάθλιψη πλέον.
0: Εγώ καμιά φορά, επειδή υπάρχουν στιγμές της μέρας μου που θέλω κάτι πολύ κατάλληλο για όλους, βάζω Friends και παίζει στην τηλεόραση, ρε παιδί μου. Και μου είναι τόσο γνώριμο όλο αυτό.
1: Θα σου πω κάτι. Είναι ατσαγμένες σειρές. Αλλά έτυχε τώρα, επειδή το καλοκαίρι έμενε πολύ μαζί μας η ανιψιά μου που είναι 22 χρονών, δεν τα ήξερε τα Friends. Αγνοούσε. Οπότε είπε, επί τα γνώριζε σαν σειρά, λέει, άντε κάτσω να δω μερικά επεισόδια μαζί σας. Το είδα από τη δικιά της σκοπιά, από αυτά που μου έλεγε, και όντως είναι πλέον πολύ άκυρη σειρά για την εποχή της.
0: Γιατί?
1: Για αυτά τα οποία λέγανε, για το πώς φλερτάρανε.
0: Ότι δεν γέλασε καθόλου, ας πούμε.
1: Δεν γέλαγε.
0: Δεν γέλαγε.
1: Και μου λέγε, κακοποιητικό αυτό. Κακοποιητικό. Σεξιστικό. Δεν πάει πουθενά αυτό.
0: Σαν σήμερα το 2001, ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA.
1: Φωτσάρας.
0: Και σαν σήμερα ανακοινώνεται το 2010 η τροπική καταιγίδα με το όνομα. Ας το λέω.
1: Πώς την.
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Έλα, πες το. Περιγράψε το.
0: Μακάκας. Αλλά την κανονική λέξη.
1: Εντάξει.
0: Η οποία πλήττει τα νησιά της Ιαπωνίας.
1: Στην Ιαπωνία αυτή η λέξη κάτι σημαίνει, να ξέρεις.
0: Αναμένεται. Για ψάξω λίγο.
1: Θα το ψάξω τώρα.
0: Αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η λέξη αυτή σημαίνει δυνατός.
1: Είδες.
0: Και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
1: Δεν ψάχνω κάτι.
0: Και
1: άλλο.
0: Αν το μετέδιδαν αυτό στην Ελλάδα, το έλεγαν κανονικά.
1: Ναι, δηλαδή να σου πω κάτι.
0: Μακάκας.
1: Ο μακάκας στην Ελλάδα είναι ο πιο δυνατός. Είναι το μεγαλύτερο ζώο. Άρα είναι λογικό.
0: Δεν είναι αυτή η λέξη, η κανονική λέξη, με
1: αυτό,
0: λάμδα.
1: Με λάμδα.
0: Με
1: ναι,
0: λάμδα.
1: Αυτό ήθελα να πω. Είναι το πιο ανίκητο ζώο στην Ελλάδα. Άρα είναι λογικό στην Ιαπωνία. Παλιοί πολιτισμοί. Συνδεόμαστε. Κατάλαβες. Συνδεόμαστε, Ελλήνα. Έχουμε πολλούς.
0: Εμείς όταν βάζουμε ονόματα πάντως σε κυρικές φαινόμενα, βάζουμε συγκεκριμένα ονόματα.
1: Βέβαια, τι να λέμε.
0: Λοιπόν, δουλευταράς. Μιλάμε συνεχώς για το δουλευταρά και η αλήθεια είναι ότι σας το λέμε συνέχεια γιατί ξέρουμε ότι εκεί θα βρεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα και θα είναι όλοι σε ένα μέρος, στο δουλευταρά. Από τα πετσέρια, από βιολογικό καθαρισμό, αλουμινάδες, ολική ανακαίνιση, αν θέλεις, για ό,τι και αν χρειάζεσαι, ο δουλευταράς σε περιμένει. Δουλευταράς app.
1: Το επόμενο βήμα, παιδιά, για το μέλλον σου είναι στα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Σχολές ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Αττική, σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερα από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Πού? Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ. Γιατί εκεί ανήκεις. Βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Πού? Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ. Γιατί εκεί ανήκεις.

0: Αυτή η κόλλα. Λοιπόν, και μου βγαίνει σήμερα και παλεύω με τη γλώσσα.
1: Δεν έχει σχέση με το Φιλαδέλφια.
0: Γιατί το λου παίρνει πολύ αέρα μέσα και μου βγάζει το μασελάκι.
1: Αποκατάσταση. Αποκατάσταση.
0: Τα κρατάω, ρε. Σφυρίζω, ρε. Είμαι σαν τη Μίρκα από Κωνσταντίνο στο Σόιμπου πλέον.
1: Μα το κάνει.
0: Σου φεύγει έτσι.
1: Άλλο αυτό και άλλο. Τι κάνει.
0: Τι κάνει.
1: Τι κάνει.
0: Κοίτα, εντάξει. Είμαστε πασάδε, είμαστε και παντού. Δηλαδή, μου μιλάνε από Νέα Υόρκη, μου μιλάνε από Vancouver. Μα από Idaho. Έχω από Melbourne.
1: Για πες μου λοιπόν, θα ακούσουμε Τζάκι Ο, για πες, θα ακούσουμε.
0: Ποιος το λέει, ποιο το λέει?
1: Η Φουρέιρα.
0: Ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο.
1: Τζάκι Ο.
0: Τζάκι Ο.

0: πρωινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπε στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί Γαλαξίας από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
4: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36, γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
13: Το πρωινό σου?
14: Το καλύτερο!
13: Το απογευματινό σου break?
6: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
13: Το καλύτερο!
6: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
13: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο!
15: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
16: Μας αρέσει να πηγαίνει.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
3: Το έχω δει στο σινεμά.
4: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: 989 σφαίρα.
1: Ξεκινά σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη, τα παπούτσια έτοιμα, το σορτσάκι έτοιμο, η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη, τι έγινε ρε μπρο, αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε, έχεις πίτσος.
2: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος, Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
11: Ακούω σφαίρα.
12: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
13: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
14: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
13: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
14: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
13: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
13: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
15: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
16: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
15: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
16: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
15: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2.

0: Let's go and cook together. Είσαι έτοιμη να μαγειρέψουμε? Εντάξει, είναι καταπληκτικό. Πάμε να μαγειρέψουμε. Η συνταγή της ημέρας.
1: Τι καλό θα μας φτιάξει σήμερα η μαμά Ελίνα.
0: Αυγά με ρεβίθια.
1: Έλα ρε.
0: Εντάξει παιδιά, ακούστε λιγάκι. Τη δίνει 8,9.
1: Όχι, εγώ θα το πω και δεν με ενδιαφέρει και μετά ας νευριάσεις. Αν φάω εγώ ένα πιάτο από αυτά, θα πάθω ρήξη προκτού. Συγγνώμη.
0: Έλα, σταμάτα. Έλα, τι είναι αυτά που λες στον αέρα, Θανάση. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Θέλουμε ρεβίθια, καταρχάς.
1: Τα από το προηγούμενο βράδυ σε νερό και τα λοιπά.
0: Θέλουμε καπνιστή πάπρικα, λίγο κύμινο.
1: Τίποτα, ελαφρύ
0: κύμινο πράγμα. Κύμινο δεν θέλω.
1: Όχι, κύμινο. Θα το βάλεις, θα βάλεις και σκόρδο.
0: Δεν θέλω κύμινο.
1: Και κύμενο βάλτε.
0: Κύμενο.
1: Και τι έχω πάρει.
0: Κύμινο.
1: Κύμινο.
0: Λοιπόν, ντοματίνια, ραπανάκια. Ραπανάκι.
1: Όλο αυτό είναι πραγματικά. Είσαι δυσκύλιος με αυτή τη συνταγή.
0: Αγγούρι, κρεμμύδι, πίκλα. Υπάρχει κρεμμύδι, πίκλα.
1: Το ρολ. Είναι λίγο πιο. Ναι, υπάρχει. Όλα τα λαχανικά.
0: Τέλος πάντων, γιαούρτι, μέλι, φράουλες.
1: Φράουλες.
0: Ναι. Και ψωμί.
1: Τι απροσδόκητο είναι αυτό, η φράουλα για ποιο λόγο.
0: Λοιπόν, τα αυγά που τα έχει.
1: Πραγματικά
0: αυγά δεν έχει.
1: Τα αυγά που.
0: Α, δύο αυγά στην αρχή.
1: Άρα είναι μείγμα όλο αυτό. Δεν είναι από πάνω στα.
0: Ζεσταίνω το λάδι. Βάζω τα ρεβίθια, τα οποία είναι βρασμένα από πριν.
1: Τα έχουμε, δηλαδή τα τηγανίζουμε κιόλα τα ρεβίθια.
0: Ναι, προσθέτω.
1: Τα πεθάνετε άμα το φάτε αυτό.
0: Πάπρικα, κύμινο, αλάτι, ανακατεύω. Σπάω δύο αυγά.
1: Σαν ομελέτα.
0: Τώρα ότι είναι, όχι μισελέν.
1: Τι μισελέν.
0: Μισελίν και μισελάν. Σκεπάζω το τηγάνι, τα αφήνω να ψηθούν σε χαμηλή θερμοκρασία και σε βάζω με τα φέρα. Βάζω μετά όλο αυτό σε ένα μεγάλο πιάτο και μετά βάζω σε ένα μπολ αγκούρια, κρεμμύδι, ντοματίνια, ραπανάκι, αλάτι, ρίγανη, λίγο τσίλι, αν έχεις. Πού είναι οι φράουλες, ρε παιδιά. Και στο τέλος βάζεις τις φράουλες.
1: Είσαι κοπέλα.
0: Από το 1 μέχρι το 10 πόσο βάζεις?
1: Μείον 20. Είσαι κοπέλα, είσαι 23 χρονών, είσαι στο love. Τα νιώθεις όλα τόσο πολύ μεγάλα μέσα σου. Λες, τέ μου, πώς τον αγαπάω. Έρχεται από το γυμναστήριο, βρωμάει. Κοπανάει αυτή τη συνταγή. Πίνει και το μείγμα το εκεί, το πρωτεϊνικό, και σου λέει: μωρούν πολύ λίγο τουαλέτα. Και μετά σε ξεπιάνει να πας και εσύ καπάκια τουαλέτα. Πώς μπαίνεις? Όχι, πες μου, πώς τολμάς και μπαίνεις?
0: Γιατί αυτό πιστεύεις ότι δημιουργεί κάτι στο έντερο, ας πούμε, δηλαδή. Oh, εγώ πιστεύω.
1: Απλά
0: ότι
1: σου
0: είναι...
1: τελειώνει το έντερο.
0: Πολύ.
1: Απλά τα πράγματα.
0: Είναι πολύ θρεπτική η συνταγή.
1: Επίσης αυτή η συνταγή είναι πάρα πολύ καλή, άμα δεν θες να πάρεις τουμποφλό.
0: Υπερβάλλεις, το ξέρεις.
1: Το ρεβίθιο, το τηγανιτό.
0: Όλο αυτό που κάνεις είναι σοου. Είναι πολύ θρεπτική.
1: Φάτο.
0: Λοιπόν.
1: Αύριο φτιάχτω.
0: Να σου φέρω.
1: Όχι, αύριο θα το φας και θα το φάν και τα παιδιά σου και ο Αντώνης. Και να μου πεις μεθαύριο πώς ήταν το βράδυ σας.
0: Λοιπόν, ανώτερες σχολές Δέλτα για γαστρονομία. Για τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, αθλητισμού, υγείας, τεχνικά επαγγέλματα, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media. Τα πάντα έχει εκεί στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε λοιπόν το Δέλτα βήμα σου με 12 τομείς σπουδών, 100 σύγχρονες ειδικότητες. 2-10-32-23-60 τις σχολές Δέλτα θα τις βρείτε. Σταδίου Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια.
1: Κάθε γύρισμα και gadget γιατί είναι Νόβμπιτ δωροτροχός, δίνει 100 δώρο επιταγής αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις. Μόνο αν μπεις και γυρίσεις στο τροχό της Νόβμπιτ. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην Νόβμπιτ.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102-2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: 89.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ.
2: Τακούνι και κλειδί.
3: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
8: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
7: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
8: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
7: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
3: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς, Χάνδα 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-21523.
9: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
10: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
9: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
10: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
9: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
10: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
9: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
10: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Σφαίρα 102,2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και θέλω να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το διάβασα και είμαι σίγουρη ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
1: Εγώ?
0: Ένα βίντεο στο TikTok έχει ανάψει τη συζήτηση για τα όρια του επαγγελματισμού με αφορμή την αυξανόμενη τάση υποψηφίων της Gen Z να εμφανίζονται στις συνεντεύξεις εργασίας με καφέ στο χέρι.
1: Οκ, το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ έχω παντού ένα καφέ στο χέρι.
0: Λοιπόν, το κατά πόσο είναι αποδεκτό να προσέρχεται κανείς μια συνέντευξη εργασίας κρατώντας ένα παγωμένο καφέ, αποτελεί ένα θέμα που έχει γίνει viral. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ένας λογαριασμός είπε ότι κάθε φορά που έχετε συνέντευξη κάποιος μια συνέντευξη εργασίας κρατώντας ένα παγωμένο καφέ, αποτελεί ένα θέμα που έχει γίνει viral. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ένας λογαριασμός είπε ότι κάθε φορά που έχετε

0: Ωραίο.
1: Άμα μου πούνε να σε κεράσουμε, πετάω τον. Δεν κομμάτι, πάρε ένα.
0: Η Κέιτλιν, η οποία διαθέτει 16 χρόνια εμπειρία στον χώρο των προσλήψεων σε πολυεθνικές εταιρείες, εξήγησε την αρνητική εντύπωση. Όταν εμφανίζεσαι με ένα παγωμένο καφέ ή ένα λάτε, τέλος πάντων, δίνει την εντύπωση στον εργοδότη σου ότι η συνέντευξη ήταν απλώς μια στάση στην λίστα των καθημερινών σου υποχρεώσεων.
1: Καλά, λέει. Να σου πω κάτι.
0: Πέρασα από εδώ και μπήκα.
1: Μπράβο, καλά καταλαβαίνει έτσι. Δεν θα είμαστε εμείς έρμεα και δούλοι του συστήματος. Εγώ είμαι με την Gen Z.
0: Σαν να πάμε για ψώνια.
1: Ναι, καλά κάνουμε.
0: Μετά για καφέ και α, έχω και μια συνέντευξη να δώσω.
1: Μα πω, Ελίνα, συγγνώμη λίγο, σε αυτό το σκεπτικό, πού σου φαίνεται σε ένα λάθος. Καλά κάνουν τα νέα παιδιά. Θα χάσω όλη τη ζωή σαν και εμάς μέσα σε ένα γραφείο.
0: Αλλά έχω μια συνέντευξη. Τι ώρα στις 10. Σηκώνομαι, ντύνομαι, φτιάχνομαι.
1: Πηγαίνω,
0: παίρνω το, κάνω το, έτσι, τις σκέψεις μου, τις δικές μου, μπαίνω στη συνέντευξη, μετά πηγαίνω για ένα καφέ.
1: Ω, μετά δεν έχει, θα τον πιω το καφέ.
0: Συμφωνώ με την κυρία Κέιτ.
1: Εγώ δεν είμαι με την Κέιτ, είμαι με την Gen Z.
0: Συμφωνώ, είναι σαν να διακόπτεις το καθημερινό σου πρόγραμμα και να, για να κάνεις μια συνέντευξη.
1: Να σου πω κάτι και εμείς τι καταλάβαμε.
0: Στην τελική μπορείς να το πετάξεις απ' έξω. Τελείωσε το πιέστο και πέταξε.
1: Όχι, πες μου τι κατάλαβα που είμαι υπόδουλος του καλούδι. Πες μου, ρε φίλε.
0: Καλά, και εδώ με καφέ μπαίνεις.
1: Ναι, δεν έχει άλλο αυτό.
0: Αυτό λοιπόν ονομάζεται πλέον διαμάχη μεταξύ Gen Z και παλαιότερων γενιών. Έχει πάρα πολλές χιλιάδες προβολές. Καλέ, έχει πάρα πολλά shares.
1: Εδώ σου είπα στη CIA, συζητάει η Gen Z, πλέον ζητάει ωράριο, ζητάει Σαββατοκύριακα ελεύθερα. Σου λέει, δεν θα κάνω εγώ τώρα στον Mr. and Mr. Smith να παίζω πιστόλιες μέσα στο σπίτι μου. Θέλω να ράξω ένα σουκούρι, αδερφέ.
0: Πού πάει αυτή η γενιά,
1: στο καλύτερο. Πάει. Στα καλύτερα.
0: Λοιπόν, ανώτερες σχολές Δέλτα, μπορείς να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάσαι για τις πραγματικές ανάγκες και τις απαιτήσεις αγοράς. Έχεις 100 σύγχρονες ειδικότητες όπως τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Έχει τα πάντα. 210-32-20-360 μπορείς να καλέσεις. Μπορείς να μπεις και www.delta360.gr για να πάρεις πληροφορίες και από το site. Σε σταδίου Περιστέρια, για Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, ανώτερες σχολές Δέλτα.
1: Μπαρμπαθίες, σταμάτα να μου λες αν ξέρω κάποιο καλό υδραυλικό. Η Gen Z γενιά έχει τη λύση. Μπαίνει στο δουλευταρά που έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και πλήρες προφίλ. Μπαίνει, συγκρίνει, επιλέγει. Απλά γρήγορα ξεκάθαρα, παιδιά, με τον δουλευταρά.
0: Καλό υπόλοιπο Τρίτη. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ, απογευματινό Σφαίρα 102.2, καθημερινά 5 με 8 με τον Θανάση Πασά.
1: Και την Ελίνα Παπίλα.
0: Η Ράνια Κωστάκη έρχεται μέχρι τις 11. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό,

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Η Άννα Βύση, powered by Day, γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
7: Πάλι σχολή.
8: Πάλι γραφείο.
9: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
14: Επόμενος.
15: Ναι, ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Η σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού σποτ στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό σποτ της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
19: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες E-Pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
20: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
19: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
22: Σφαίρα 102.2.
23: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102.2 σήμερα. Σήμερα λοιπόν, μεγάλη Τρίτη τώρα, τι να λέμε, χρόνια πολλά σε εσάς που μπορεί να έχετε γενέθλια, χρόνια πολλά σε εσάς που μπορεί να γιορτάζετε κάποια επέτειο. Ελπίζω να τη θυμηθήκατε, έστω και αργά. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα, το έχω χάσει. Αυτό το τρένο της υπενθύμησης δεν υπάρχει μέσα στο κεφάλι μου, υπάρχει μέσα στο κινητό μου, που και πάλι καμιά φορά νευριάζω από την προηγούμενη μέρα και τα βάζω όλα σε σίγαση και δεν τα βλέπω. Δηλαδή βάζω τα χεράκια μου και βγάζω τα ματάκια μου. Ξέρουν όμως οι άνθρωποι που με αγαπάνε, ενώ που έχω κοντά μου, ότι δεν παρεξηγούνται. Εγώ τους γιορτάζω τα γενέθλια και τις επετείους γενικά, στους δικούς μου, άλλες μέρες. Έτσι κάνω τη διαφορά, κατάλαβες, είμαι και λίγο αντιδραστικό στοιχείο. Ο καπετάνιος είναι στις επάλξεις μαζί με την Σελίν Ντιόν. Μην νομίζω ότι εδώ είμαστε εμείς απλές περιπτώσεις, κάνουμε τρομερούς συνδυασμούς. Και εννοείται ότι και σήμερα έχω υπέροχο δώρο, μία τσάντα Lovely από την αγαπημένη μου αυτή εταιρεία, ελληνική εταιρεία, το αγαπημένο αυτό brand, lovelyhandmade.gr. Να μπείτε στο site να δείτε εκεί καινούρια σχέδια. Καταπληκτική εταιρεία, καταπληκτική τσάντα που διεκδικείται κάθε μέρα. Οπότε έχετε λίγο το νου, θα έρθει ο διαγωνισμός νου, δεν θα αργήσει. Εντάξει, καλή διασκέδαση και καλή μας απόλαυση. Υπενθύμηση απαραίτητη. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο, αυτή είμαι εγώ, όχι τίποτα άλλο. Γιατί μου λένε, εσύ Ράνια, δεν λες καθόλου το όνομά σου. Δεν θέλω να λέω το όνομά μου, δηλαδή δεν νιώθω καλά, πώς θα γίνει τώρα? Αλλά εντάξει, προκειμένου να μην χαλάσω χατήρια, θυμήθηκα ένα σκηνικό πριν καιρό. Εντάξει, μου έχει τύχει βασικά 2-3 φορές, αλλά αυτό τώρα που φέτος το καλοκαίρινο, ένας γλυκύτατος κύριος έρχεται την ώρα που έπαιζα μουσική. Κύριος, εντάξει, παίζει να ήταν εκεί γύρω στα 50, τέλος πάντων, με πολύ ωραία ενέργεια. Ένιωθα ότι με ήξερε, δηλαδή ότι με έχει ξαναδεί, τέλος πάντων. Την ώρα που παίζω μουσική, δεν είχα ξεκινήσει ακόμα να φορτσάρω, κατάλαβες, ήμουν λίγο πιο χαλέρη, και μου λέει, δεν το πιστεύω, μου λέει, είστε καταπληκτικοί, μπορούμε να βγούμε μια φωτογραφία? Λέω, ναι, ασφαλώς, ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά σας θαυμάζω, σας χαζεύω εδώ και πόση ώρα. Τώρα ξέρεις, όταν ακούς να σου λένε τέτοια πράγματα, λες ότι με ξέρει, δηλαδή με ακούει, με ξέρει, με έχει ξαναδεί, ξέρω εγώ. Και την ώρα που είναι να βγάζουμε τη φωτογραφία, μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, θέλετε, μου λέει, να μου πείτε το ονοματάκι σας? Το κοιτάω και είναι αυτή η στιγμή που λες, δεν κατάλαβα καλά.
24: 989
25: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα, προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
26: Η ώρα είναι 8.
27: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι
2: 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
4: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
3: Φαίνεται.
4: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
3: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
4: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
3: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
4: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες,
6: πού θα τα βάλω όλα αυτά?
5: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
22: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
24: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
27: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
27: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
27: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
27: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
28: Ακούω σφαίρα, μόνο σφαίρα.
29: Η μουσική σου.

0: 89. Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Πρωινό σφαίρα!
3: Καλημέρα, AI.
4: Καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
4: Αρμάντο.
3: Τι?
4: Εσένα πώς σε λένε?
3: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
3: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
4: Περίμενε, κάτσε άσπο εδώ, για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50,
3: ναι.
4: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι. Λίγο εκφραστικό πρόσωπο. Ναι. Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια.
3: Ζωντάνια.
4: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας.
3: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
4: Από τη φωνή, αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
5: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
2: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22 212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πικεφή. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πικεφή.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πικεφή.
7: Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271 0 43 651 και 694 590 4402.
9: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη παπαγάλη.
3: Ναι.
2: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
4: Στη Βύση. Λογικό.
5: Πέρα στα κύματα.
2: Η Ολλανδία δημιούργησε.
5: Στη Βύση
4: επέστρεψε νομίζω.
5: Μαλάκας. Πέρα στα κύματα. Αγιέου.
1: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
5: Ακούω σφαίρα.
6: Μπράβο μας, Νίκο. Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
7: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
6: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
1: Τα προϊόντα Χροτέχ θα τα βρείτε στα καταστήματα Μπουλάς. Χάνδα 23 και Αγίων Αποστόλων 3, Χίος. Τηλέφωνο 22 710 21 523.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Ιταλιάνο. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια. Με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
2: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στο γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
3: Ναι.
2: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
3: Τι έγραφε?
2: Νάνι, νάνι.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα. Σφαίρα.

Το ακούς στον Σφαίρα. Είναι επιτυχία.

0: Σπορτσφαίρα 989.
1: Ρε στη Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
8: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
9: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
8: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
9: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
8: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
10: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα. Hey.
3: Θέλω αλμάτω εκεί.
4: Ναι.
3: Έχουμε βρεθεί εμεί πουθενά, βαλάνα τη Σουμπουλόπουλο. Με ξέρει.
4: Ναι.
3: Ξέρει καπίτα.
4: Ήσουνα. Μάλιστα.
3: Έχουμε κάνει μαζί δουλειά στη τέτοια στο Κοροπή εκεί, σε ένα αυτό. Πίσω από το πενθυνάδικο. Μάλιστα. Ήταν ομολογάει χωρί ψυχολογού. Εντάξει. Ναι. Και το πέσει AI τώρα πέσει με ροκάμπτο από τον Γρηγόρη. Τον έχει κάνει γαμπρό.
4: Μάλιστα, ναι.
3: Μάλιστα. Ομολογάει. Να το σέτει το πατέρα. Αυτό είναι ειδικό μα ζεφυριώτη και το ξέρω πολύ καλά το παιδί.
5: Γιατί συμφωνεί με αυτά που λέει ο Βαλάντη. Το ξέρει το Βαλάντη, τον Πουπουλόπουλο.
4: Ναι, το ξέρω. Το παλάτι. Πουπουλόπουλο είναι γνωστό κέντρο δεξιώσεων στην Αττική. Χρησιμοποιείται συχνά για γάμους και μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις.
6: Έχει και παλάτι Πουπουλόπουλο, ρε!
3: Κρύβει λόγια, Αλμάντο.
2: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
7: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες,
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα, μόνο σφαίρα.
10: Η μουσική σου.

0: σας πω. 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα. Hey!
2: Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Αρμάντο. Εσένα πώς σε λένε?
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
2: Τον Παναγίτο του Τζάτο, τον ξέρεις?
3: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
2: Το ξέρεις, με ψεύτη.
3: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζορτζάτο, το ξέρω, το ξέρω.
4: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
5: Αν νομίζω ότι σε καρέτα, καρέτα.
4: Α, με ξέρεις.
5: Είναι Παναγίος ο Τζορτζάτο, το ξέρεις, το ξέρεις.
2: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτο?
3: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτο. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικό παραγωγό. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
2: Μπράβο, θεωρείται καλό ή κακό?
4: Με φοβίζει.
3: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
4: Μαλακίες έλεγε!
1: 6 με 7, 8,
6: 9,
1: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC. Και μπες στην παρέα.
7: Ήταν Δευτέρα,

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
4: Hey!
5: Καλημέρα, AI.
6: Καλημέρα.
5: Πώς σε λένε?
6: Αρμάντο.
5: Τι?
6: Εσένα πώς σε λένε?
5: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
6: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
5: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
6: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ, για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50,
5: ναι.
6: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι. Λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
5: Ναι.
6: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζει χιούμορ και ζωντάνια.
5: Ζήνα,
6: αλλά αυτό yeah. Καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας.
5: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
6: Από τη φωνή, αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
7: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
3: 6 με 7,
8: 8, 9, 10.
3: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό σφαίρα.
9: Όλα είναι μουσική.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
3: Ναι.
2: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
4: Στη Βύση. Λογικό.
5: Πήρε τα κύματα.
2: Η Ολλανδία δημιούργησε.
5: Στη Βύση
4: επέστρεψαν νομίζω.
5: Μαλάκας. Πήρε τα κύματα.
1: Έξι με 7,
6: 8,
1: 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
7: Όλα είναι μουσική.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα. Σφαίρα.

στην αγκαλιά μου και δεν θα τρέχεις να με βρεις στον κήπο μέσα της καρδιάς μου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
4: Ναι.
3: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
4: Τι έγραφε?
3: Νάνι, νάνι.
2: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Απόψε, οδήγησε με σφαίρα. Όχι με ποτό.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
4: Ναι, ναι.
3: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
5: Στη Βύση. Λογικό.
6: Πήρε τα κύματα.
3: Η Ολλανδία δημιούργησε.
6: Πήρε τα παγιά.
5: Στη Βύση επέστρεψε νομίζω.
6: Μαλάκας. Πήρε τα κύματα. Παγιά.
2: Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σφαίρα.
0: Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
2: Μακάο Σπίξ που ενέπνευσαν την ταινία Ρίο. Το θυμάστε την πλήρη Παπαγάλη.
3: Ναι, ναι.
2: Επέστρεψαν στη Βύση έπειτα από 20 χρόνια εξαφάνιση από το φυσικό του περιβάλλον.
4: Στη Βύση. Λογικό.
5: Πέρα στα κύματα!
2: Η Ολλανδία δημιούργησε.
4: Στη Δύση επέστρεψε, νομίζω.
5: Μαλάκας!
1: Έξι με 7, 8,
6: 9,
1: 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
7: Βράδυ στον σφαίρα. Από

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Sfera Radio 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Τώρα ξέρεις ότι πήγα στον γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
4: Ναι.
3: Και του λέω γράψτε μου κάτι. Γράφει στο χαρτί και μου το δίνει.
4: Τι έγραφε?
3: Νάνι, νάνι.
2: Έξι με 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

0: καλησπέρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Θέλω αλμάτο εκεί.
3: Ναι.
2: Έχουμε πρεθεί εμεί πουθενά. Βαλάνα τη Κουμπουλόπουλο. Με ξέρει.
3: Ναι.
2: Ξέρει καπίτα. Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Έχουμε. Θέλω αλμάτο εκεί.
3: Ναι.
2: Έχουμε πρεθεί εμεί πουθενά. Βαλάνα τη Κουμπουλόπουλο. Με ξέρει.
3: Ναι.
2: Ξέρει καπίτα. Ναι.

0: και μεγάλες κοινωνικές εκδήλωσεις.
1: Έχεις και παλάτι που Πουλόπουλο, ρε!
2: Κρύβει λόγια, Αλμάντο,
3: Πρωινό Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα
2: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Όλα είναι μουσική.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Hey.
4: Καλημέρα, AI.
5: Καλημέρα.
4: Πώς σε λένε?
5: Αρμάντο. Εσένα πώς σε λένε?
4: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
4: Τον Παναγίτο του Τζάτο τον ξέρεις?
5: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
4: Το ξέρεις, με ψεύτη.
5: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζορτζάτος, το ξέρω.
6: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
7: Αν νομίζω ότι σε καρέτα.
6: Α, με ξέρεις.
7: Είναι Παναγίος το ξέρεις.
4: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος?
5: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
4: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
7: Με φοβίζει.
5: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί και αρνητικά. Σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
6: Μαλακίες έλεγε!
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
8: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.

Όλα είναι μουσική.

0: περιμένει. Ξέρει να παίρνει αυτό που θέλει.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano.
2: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
3: Hey!
4: Καλημέρα, AI.
5: Καλημέρα.
4: Πώς σε λένε?
5: Αρμάντο.
4: Τι?
5: Εσένα πώς σε λένε?
4: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
4: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
5: Περίμενε, κάτσε να σου πω εδώ. Για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
4: Ναι.
5: Με άνετα ρούχα καθημερινά και ναι, λίγο εκφραστικό πρόσωπο. Ναι. Επειδή έτσι όπως μιλάς, βγάζεις χιούμορ και ζωντάνια.
4: Ζωντάνια.
5: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας. Ε.
4: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
5: Από τη φωνή. Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
6: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζή ο κόπανο.
7: Παπαμό, 6 λεπτά, 8, 9.

Δεν μ' αφορά πως τα περνάς, ούτε με νοιάζει πια τι στο. Δεν μ' αφορά πως τα περνάς, ούτε με νοιάζει

0: παλεύω.
1: Σφαίρα 989.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.